η μάνα σου να σε βαγιοκλαδίζει. Να σε βαγιοκλαδίζει γιατί όντε βγαίνει στην αυλή η γειτονιά μορφίζει. Δεν μοιάζεις για σε μη μου δεν

κλέψω σκέφτομαι, για να σε κλέψω σκέφτομαι με λαχρινή και ξάσου. Με λαχρινή και ξάσου και θες δε θες κατάσχεση θα κάμω στην καρδιά σου. Θα κάμω εις την καρδιά σου και θες δε θες κατάσχεση θα κάμω στην καρδιά σου.

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα, καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε, 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα. Καλά να μας πάει και αυτή, και αυτό το επόμενο επταήμερο που θα έρθει, να είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Ναι, θα έχουμε κάτι διαφορές αυτήν την εβδομάδα σε θερμοκρασίες. Θα τα κουβεντιάσουμε τον Τάσο Αμνιακό σε κανένα μισάωρο. Να μας πει πού πάει το πράγμα. Θα μου πει πού πάει το πράγμα. Είμαστε σε φθινόπωρο. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή, λες και η ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Δεν είναι
0: η ώρα. Όχι, την επόμενη.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα να θέλω να σας πω ότι στο Μαρούς θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Για σας που ετοιμάζεστε ή ήδη απολαμβάνετε τον καφέ σας ή ετοιμάζεστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 23 βαθμοί το μεσημέρι. Να ξεκινάει που λες η αγορά να αντιδρά θετικά στο ενδεχόμενο της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην Ουκρανία από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, και να λένε οι βενζινόπολες, παιδιά, θα πέσει. Κοιτάτε που είναι κολλημένη η βενζίνη στο 2,20. Άμα συμβεί αυτό και εφαρμοστεί, θα πέσει κάπως. Να βγαίνουν οι άλλοι να λένε, παιδιά, στην Ευρώπη, α, μήπως έχουμε λίγο χρόνο τελικά. Και τελικώς να βγαίνει το Axios, αυτό το site το οποίο έχει καλό ρεπορτάζ εκεί στις ΗΠΑ, και να λέει ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνεί στη Ρωσία.
1: Ναι! Τι είναι στερεό που τα κάνει ο Ντόναλντ, που ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς να έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη?
0: Αυτή ήταν η ένατη που οργάνωσε, γιατί έχει λέει άλλες 8. Και δεν θα ήθελα να είμαι, θέλω να σου πω, ένας από τους συνεργάτες του, διότι υποθέτω είναι έξαλλος, γιατί ανακοινώθηκε ότι δεν θα πάρει πάλι Νόμπελ Ειρήνης.
1: Τι κακό που μας βρήκε.
0: Εγώ στα λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι με το που είδα την ανακοίνωση, λέω άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εγώ φοβάμαι τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Ποιος ξέρει πού θα ξεκινήσει πόλεμο πάλι.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία. Το πετρέλαιο να ξέρει είναι στα 102,85.
0: Μάλιστα.
1: Στα 103 δηλαδή, με το άνοιγμα των αγορών μετά το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά που ζήσαμε στο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν ήταν μόνο η συμφωνία. Είχαμε και τα μπαμπούμ πάλι στην Μέση Ανατολή. Στο Ριάντ, σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με νεκρούς δυστυχώς. Κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Και η Χούθη είναι και τρομοκρατική οργάνωση, έτσι. Δεν είναι ένα στρατός από μια χώρα. Είναι οι τρομοκράτες απρόβλεπτοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει το.
0: Και δύσκολο κατάβλητη, γιατί προσπαθούν οι Σαουδάραβες εκεί, στο παρελθόν οι Αμερικανοί. Τώρα λένε οι Αμερικανοί θα τους χτυπήσουμε κι εμείς. Διάφορες άμυνες αναπτύσσονται, αλλά οι Χούθη εξακολουθούν εκεί να υπάρχουν και να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά. Μαζί βεβαίως με την ασφάλεια των πολιτών στη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν ξέρω, Τούρκοι και Πακιστανοί πήγανε να βοηθήσουν.
0: Εντάξει, θα πάνε. Οι Πακιστανοί είναι εκεί. Και νομίζω ότι έχουν και πολύ μεγάλη δύναμη, γύρω στους 11.000, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν είναι εκεί και να κοιτάνε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι όμως.
0: Κάτσε να περάσει πρώτα την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτή η βοήθεια λέει. Περίμενε.
1: Έχουμε δουλίτσα ακόμα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παράσκευη, εδώ στο Real FM 7,8. Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων σήμερα.
1: Είμαστε σήμερα πρώτοι με Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Αφήνετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Η Real News χθες, όσοι την αγοράσετε το γνωρίζετε ήδη, έχετε διαβάσει και το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κουβέντα με έναν από τους συναδέλφους μας που έκανε το ρεπορτάζ. Η Real News αποκάλυψε, έχοντας ως τίτλο πρώτου θέματος, το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, οι οποίες θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι σχεδιάζεται δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Συμπληρωματικά θυμίζω και την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας, η οποία ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και βεβαίως, τι αναμένεται στην ερχόμενη, τώρα τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη για την ακριβία, στην ερχόμενη Πέμπτη, στην μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Περιμένουμε. Περιμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής, περιμένουμε και τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να περάσει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, την ώρα που ο Τραμπ ανακοινώνει τις μισές συμφωνίες για την ενεργειακή εκεχηρία. Έχουμε και το. Δεν ξέρω τον ίδιο στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό.
0: Τι είπε αυτό.
1: Το Φίτσο. Που είπε ότι είναι φιλορώσος αυτός, ναι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο καιρό θα.
0: Ναι.
1: Εσείς οι Ευρωπαίοι θα βάζετε. Θα βάζετε πετρέλαιο στα αυτοκίνητά σας και θα κινήσετε, το οποίο θα το έχετε αγοράσει από την Αμερική, αλλά η Αμερική θα το έχει πάρει από τη Ρωσία και στην ουσία θα βάζετε ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι υποφύσω.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Αν δηλαδή είναι πραγματική συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ρώσους ότι θα προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, θα το παίρνουμε και θα το πληρώνουμε. Διπλά, τριπλά, τετραπλά, γιατί θα έρχεται μέσω Αμερικής, καταλαβαίνεις.
1: Μέσω Λαμίας. Γι' αυτό βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία εμείς οι Ευρωπαίοι, έτσι να είμαστε, να έχουμε καλά τη συνείδησή μας ότι στηρίζουμε την Ουκρανία με αυτόν τον τρόπο. Και την ίδια ώρα να πληρώνουμε σε τετραπλάσια τιμή το πετρέλαιο που θα το παίρνουμε από την Αμερική, που θα το έχει πάρει από τη Ρωσία.
0: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την υπόθεση αυτή που λέγεται πόλεμος στην Ουκρανία. Και το σοβαρό θέμα είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο που είναι στη θέση, ενδεχομένως στην πιο ισχυρή θέση του πλανήτη, αναφέρομαι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ενώ βρίσκεται ατύπως ως επικεφαλής και τυπικά, αν θες, του δυτικού στρατοπέδου, το οποίο δίνει χρήματα, ανατροφοδοτεί την Ουκρανία και το Κίεβο με εξοπλισμό, με καύσιμα, με υποστήριξη πολιτική, έχεις τον επικεφαλής της Δύσης, ατύπως επαναλαμβάνω, να μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τον αντίπαλο της Ουκρανίας, δηλαδή τον επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα παράδοξο σχήμα. Οπότε εδώ, όταν ο Τραμπ, για παράδειγμα, μιλάει στο τηλέφωνο τον Πούτιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναρωτιούνται συνάδελφοι που κάνουν αναλύσεις, εάν έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με τους συμβούλους άμυνας που έχει, εξωτερικών υποθέσεων, αν έχει συζητήσει μαζί τους για την ατζέντα, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν έχει συζητήσει με τους Ευρωπαίους. Οπότε οι Ευρωπαίοι μια ζωή βρίσκονται σε μια κατάσταση ευνηδιασμού. Μιλάει απευθείας ο Τραμπ με τον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι αμέσως μετά, μόλις κάνει δηλώσεις στο Trust, πώς λέγεται αυτό, το Truth,
1: το
0: Truth Social. Όταν κάνει εκεί λοιπόν σημειώσεις και ανακοινώσεις ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι μονίμως είναι ευνηδιασμένοι. Λέω από ό,τι μας περιμένει τώρα. Εδώ τι έχεις. Έχεις να μιλάει με τον Πούτιν, να τον πείθει ο Πούτιν ότι ο Ζελένσκι είναι αναξιόπιστος γιατί χτυπάνε οι Ουκρανοί τις ενεργειακές δομές της Ρωσίας. Και βγαίνει αυτός και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, άμα δεν αλλάξει ο Ζελένσκι, δεν γίνεται να κλείσει καμία συμφωνία.
1: Τι του φταίει ο Ζελένσκι το μεταξύ τώρα και αυτού. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι βασικά φταίνε που τους αντιμετωπίζει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί θα σου θυμίσω ότι μόνο δεν είχαμε σηκώσει το λαύρο της επανάστασης στις εκλογές να βγει η Καμάλα.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέει και αυτό σου: δεν ήσασταν μαζί μου, ήσασταν απέναντι.
0: Θα σα δείξω εγώ, θα πάτε.
1: Τώρα θα σα έχω γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
0: Μια ουδετερότητα δεν θα ήταν άσχημη εκείνη την περίοδο.
1: Πρέπει να εκφράζει άποψη στι εκλογέ τι Αμερικανικέ. Λαμβάνει κανένα υπόψη την άποψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα ψηφίσουν οι Αμερικανοί πολίτε? Δηλαδή λένε: α, είμαι Αμερικανό πολίτη, κάτσε να δω η Ούρσουλα τι λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα πάω να ψηφίσω που λέει η Ούρσουλα.
0: Ναι, τώρα οι Ευρωπαίοι συντάσσονται πίσω από τον Ζελένσκι. Μίλησε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες στο τηλέφωνο μαζί του και η Γερμανία επίσης. Αλλά εδώ ο Ζελένσκι είναι αποδυναμωμένος. Διότι βγήκε ο άλλος και είπε: αλλάξτε τον. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και τι επίσης επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή μας. Γιατί στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε, στην Ελλάδα του 2026, το αντιλαμβανόμαστε επιτέλους ότι αυτά τα πράγματα γύρω-γύρω επηρεάζουν τη ζωή μας. Και εγώ θυμάμαι στο παρελθόν, από κάποια χρόνια, 20. Θυμάμαι πήγαινα, ήμουνα στο Λίβανο για να καταλάβεις τώρα, εκεί ήταν το καλοκαίρι του 2006, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που υπήρχαν εχθροπαξίες τότε και πολύ σκληρές, πολύ έντονες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολάχ. Και θυμάμαι που κουβέντιαζα με την Αθήνα και μου λένε: ξέρεις, αυτά τα θέματα δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο καθόλου στην Ελλάδα. Ή ξέρω εγώ, αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν στα στενά του Ορμούς, πάλι δεν ενδιαφέραν τον κόσμο καθόλου, ελάχιστα. Γιατί είχαμε πάντα τα δικά μας θέματα, τη δική μας ατζέντα. Όταν όμως βλέπεις τώρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς ή οι επιδρομές, όπως είπες, των Χούθη στη Σαουδική Αραβία επηρεάζουν τη ζωή μας, γιατί την επηρεάζουν. Την επηρεάζουν. Εκτός και αν θεωρούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ανεξάρτητα και είναι αποσπασμένα από την καθημερινότητά μας εδώ, Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, σε αυτό το ύψος, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Αρχίζεται ο μέσος πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι εδώ όλα έτσι όπως είναι οργανωμένα συσχετίζονται. Αλληλοεπηρεάζονται.
1: Είμαστε σε μια αγορά δυστυχώς που είμαστε εξαρτημένοι ένας από τον άλλον και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς που είναι και στη γειτονιά μας, αλλά ακόμη και τι θα γίνει στην Κίνα ή στην Ιαπωνία που μπορεί να προμηθευόμαστε κάτι από εκεί, θα μας επηρεάσει. Το φαινόμενο του, η θεωρία του χάους.
0: Ναι.
1: Μια πεταλούδα που πετάει στην Αμερική μπορεί να προκαλέσει κάτι στην Ευρώπη.
0: Ακόμα πιο ισχυρό είναι αυτό. Ακόμα πιο ισχυρό.
1: Οπότε θα τα λυστούμε. Δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας να έχουμε πάρει και από κάπου άλλο.
0: Ποιος να κάνει εσύ εδώ. Μια χαρά. Τα είχαν κάνει τα κουμάντα τους Γερμανοί. Δεν τα έχουμε πει. Όταν ήταν η Μέρκελ καγκελάριος, είχε κάνει τη συνεννόηση να προμηθεύεται φθηνότερα από τους υπόλοιπους Ευρώπους το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μια χαρά. Μια χαρά κουμάντα δεν ήταν αυτό τι ήταν.
1: Για τον εαυτό της. Όπως και τώρα είναι οι Βόρειοι που λένε εμείς δεν θέλουμε μέτρα, κύριοι. Εσείς κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι ό,τι θέλουν μέτρα και βέβαια υπερισχύει η γνώμη των Βόρειων. Για να αλλάξω λίγο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε χθες στο Καραϊσκάκι, εσύ?
0: Λοιπόν, καλά κάνεις και με ρωτάς. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με περισσότερο πάθος. Προφανώς και ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το δυναμισμό του Ρέτσου, του αρχηγού δηλαδή, που είναι το Ολυμπιακό που είναι back. Και έπαιξε καταπληκτικά και είναι αυτός που έβαλε και τον γκολ κιόλας. Θεωρώ ότι κέρδισε άξια, διότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει την κατοχή, γιατί έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες, αλλά δεν είχε όμως αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες. Είχε ελάχιστες. Είχε μηδαμινές. Επομένως, αν θες να πάρεις το πρωτάθλημα, επειδή το λέω για τον Παναθηναϊκό, που είχε να το πάρει 16 χρόνια, 17η χρονιά αυτή, θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να δείχνεις περισσότερο πάθος. Τώρα, και πολλές κίτρινες υπήρξαν και πολλά μαρκαρίσματα υπήρξαν. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο είχε πάθος, είχε ένταση. Αν με ρωτάς, δεν είχε πολύ θέαμα. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν
1: ήταν η καλύτερη
0: στιγμή
1: πάλι
0: του ποδοσφαίρου. Ναι. Έτσι. Αποθεώθηκαν οι στρατηγικές, η ένταση και το πάθος.
1: Εμείς φάγαμε δύο μπαλάκια από την Κηφισιά με τις υγείες μας και πάμε στην επόμενη αγωνιστική.
0: Και προχωράμε.
1: Να πάμε στα πολιτικά μας τώρα.
0: Βεβαιότατα. Να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ.
1: Γεια σου, βρε Παύλο. Καλημέρα.
0: Για εδώ στο www.papakirialfm.gr. Θυμίζω στο www.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που συζητούσαμε την Παρασκευή για αυτή την άγρια κόντρα στον αέρα του ΑΡΤ που ήταν ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, με την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Mm-hmm. Υπήρξε πολλή ένταση στον αέρα. Μετά η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, όταν τελείωσε αυτό που είχε γίνει στον αέρα, την αποκάλεσε σκουπίδι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και κινήθηκε εναντίον της, κινήθηκε προς το μέρος της.
0: Ναι.
1: Η Ελληνική Αριστερή Παράταξη λοιπόν ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τους μάρτυρες που ήταν στο πλατό εκείνη την ώρα, παρόλο που είχε διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ήταν ανοιχτές οι κάμερες, ότι όντως έγινε αυτό, όντως την αποκάλεσε σκουπίδι, όντως κινήθηκε εναντίον της. Και ζητούν την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Το ΠΑΣΟΚ όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο. Και ακούγοντας χθες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είπε ότι θα το δει η δικαιοσύνη αυτό, εάν όντως συνέβη κάτι τέτοιο, και μετά θα αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το βάλουμε το ηχητικό πάλι, γιατί και την Παρασκευή που το βάλαμε ήταν η φασαρία είναι απίστευτη. Ο κ. Κωνσταντόπουλος ήταν σε υστερία, μιλώντας απευθυνόμενος στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις, μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Τσαγκλή, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μιλάει για το θέμα και της απαντάει ο κ. Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα.
2: Επιβεβαιώθηκαν όλοι οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύτηκαν σε βάρος της από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπως σκουπίδι και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι το περιστατικό έλαβε χώρα, αλλά όπως μας το είπε η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Όταν κάποιος δεν είναι αυτόπτης και αυτίκος, νομίζω ότι για θέματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο βίντεο, αυτά και εφόσον υπάρχει πρόθεση και είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να πάει στη δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Έχουν διαγράψει και για λιγότερα πάντως κόσμο το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να διαγράφεις κάποιον επειδή έχει διαφορετική γνώμη από τη γραμμή του κόμματος, αλλά όταν φέρεται σαν τραμπούκος, για να μην πω τίποτα άλλο, να λες θα περιμένω να δω βίντεο.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως έχουμε επιδείνωση στις σχέσεις του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος είναι ένας από τους υπήρξε στενός συνεργάτης του Αλεξίπρα, υποθέτω και τώρα θα έχουν μια καλή επαφή. Το άρθρο αυτό το έγραψε ο Θανάσης Καρτερός στην εφημερίδα των Συντάκτων. Και σε αυτό το άρθρο ο κ. Καρτερός κάνει λόγο για πολιτική βλακεία, την οποία την αποδίδει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχεις μια κλιμάκωση. Έχουμε δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, και έχουμε και μέτωπο ανάμεσά τους. Εσύ περιέγραψες ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο και εγώ περιμένω να ακούσω την εξέλιξή του σε δικαστική αίθουσα.
1: Σήμερα λέω ότι θα πάει να κάνει μήνυση, κύριε Παπαδοπούλου.
0: Αλλά όμως έχουμε κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και, και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας αυτού του άρθρου, το οποίο χρεώνει, επαναλαμβάνω, ο συντάκτης του δηλαδή, χρεώνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πολιτική βλακεία.
1: Ουσιαστικά γράφει το άρθρο ότι έχει γίνει κομματική, πώς να το πω, γραμμή του ΠΑΣΟΚ να οξύνουν τα πνεύματα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ότι αντίπαλος, δηλαδή, ότι το ΠΑΣΟΚ φέρεται σαν έναν αντίπαλος του η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι η Νέα Δημοκρατία. Και ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά, σε εισαγωγικά, δεν λέει ακριβώς αυτό μέσα, το μεταφράζω, λέγοντας ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά προσπαθεί να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία αντί να προσπαθεί να τη ρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ ο κ.
0: Και τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ? Βγάζει ανακοίνωση λοιπόν, καταλογίζει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα τη συγκεκριμένη επίθεση. Ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του στην προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Θέλω λίγο τώρα να σου πω κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι κρίσιμο. Και το λέω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Επειδή προηγήθηκε και η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε την περασμένη Παρασκευή, και ο Μητσοτάκης είπε ότι από το 25 και κάτω θα υπάρξει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα χάσει τον πόνους, θα χάσει τις αίτες, θα πω. Θα πρέπει να μας απασχολεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα συνυπολογίζω, επαναλαμβάνω όλα, μην αρχίζουμε τώρα να λέτε γι' αυτό και. Να συνυπολογίζουμε με ποιο τρόπο θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Που είναι και πολύ κρίσιμο να κυβερνηθεί, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, και τους δύσκολους καιρούς που περνούν.
0: Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία όπου θα έχεις καταγεγραμμένη δύναμη των κομμάτων, με μια έτσι πρόσθεση η οποία δεν θα βγάζει κυβέρνηση. Γιατί εγώ ακούω τους πολύ αισιόδοξους που λένε και αυτούς που εμπιστεύουν την πολιτική δημοκρατία, καλά κάνουν και την εμπιστεύουν. Δεν είναι στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι όλοι μπορούν να γυρίσουν, να συνεννοηθούν και να. Χαίρομαι, αλλά να μην έχουν περάσει κόκκινες γραμμές τόσο πολύ, ώστε να είναι απαγορευτικό να επιστρέψουν. Να είναι απαγορευτικό για τις συνδίκες που θα έχουν ήδη διαμορφώσει με τις δηλώσεις που κάνουν και με τον βερμπαλισμό που μας χαρακτηρίζει γενικότερα ως λαό. Η επόμενη μέρα από τις εκλογές είναι ένα κρίσιμο πράγμα εδώ που ζούμε όλοι μαζί, τα 10 εκατομμύρια. Με κρίσιμο πράγμα. Το να μπορούν να υπάρχουν συνθήκες για κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ανάλογα με τη βούληση του ελληνικού λαού, είναι κρίσιμο πράγμα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα διατηρηθεί ένα επίπεδο μέχρι τις εκλογές. Γιατί έχουμε μάθει στην Ελλάδα να παίζουμε πάρα πολύ με τις λεξούλες και με την ατμόσφαιρα. Δεν είμαι.
1: Εδώ χωρίς εκλογές και γίνεται το σύστριγγλο, να το πω έτσι απλά ελληνικά. Φαντάζομαι τώρα που και στην προεκλογική περίοδο τι μπορεί να γίνει.
0: Επίσης, ο Μητσοτάκης καλώς ή κακώς βγήκε και είπε: παιδιά, άμα πάρω κάτω από 25%, πράγματι υπάρχει θέμα. Οι άλλοι κύριοι βασικοί ανταγωνιστές θα πούν. Δηλαδή, εξακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει αυτό δημόσια, και μάλλον να το πιστεύει, ότι πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Εκεί που βρίσκεται δημοσκοπικά. Εξακολουθεί. Δεν πρέπει αυτός να πει ότι ο Μητσοτάκης λέει στο 25%. Για το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι αυτό το αντίστοιχο ποσοστό? Επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ποιο είναι? Είναι το 17,8 το ποσοστό που κατέγραψε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές το 2023? Ποιο είναι το ποσοστό? Γιατί δεν λένε.
1: Δεν συμφέρει, βρε Γιώργο.
0: Αν δεν συμφέρει, βρε Γιώργο.
1: Γιατί θα πρέπει την επόμενη μέρα να πούνε γεια σας, φυλάκια.
0: Όχι, δεν πειράζει. Ας γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα. καθοδόνια τις εκλογές.
1: Φαντάζομαι πως ο Μητσοτάκης, αν πάρει κάτω από 25, την επόμενη μέρα θα πει.
0: Αναγνωρίζει ότι
1: δεν τα κατάφερα, συγγνώμη, αντίο. Κάθε εκλογή θα βγει ένα άλλο πρόεδρο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά αναγνωρίζω ότι θα υπάρχει θέμα. Έχει, είπε ένα ποσοστό. Οι άλλοι δεν λένε.
1: Γιατί δεν του συμφέρει πολύ απλά.
0: Okay.
1: Για το λόγο που δεν έχουν πάει και τα προγράμματά του στο Εθνικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ περιμένω να γίνει. Όχι για μένα, είναι θεμητός ο χρόνος. Πηγαίνοντας προς εκλογές, οποιαδήποτε μεμονία επιλέξουν, για μένα είναι κρίσιμο. Έτσι να το κάνουν. Να το κάνουν όλοι εννοώ. Όλοι. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Όχι. Είναι κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Αν δεν το. Θεωρητικά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν το πας, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Κάτι στα νούμερα σου δεν έχει πάει πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή και πιο τώρα και με καλεσμένο στη συνέχεια και με περισσότερα ηχητικά. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Bros. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί στα Καλογεράκια. Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε, Δευτέρα σήμερα. Θα είναι μια μέρα, να την πούμε, φθινοπορεινή. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα. Έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Μιχαλέλη, μας ακούει ενώ κατευθύνεται προς Θήβα.
1: Παραδεί το αγόρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς να δώσετε κύριε Δημήτρη στο Γιώργο.
1: Κουράγιο στο παιδί.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάς λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Βεβαίως και η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Ο Τραπ θα φτιάξει δικό του Νόμπελ και θα το πάρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ο φίλος ο Θανάς από Τραπετσόνα, έτσι έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Θανάση μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass ευός μου. Δεν είχα αξιολογήσει σωστά τον Ζελένσκι. Τελικά δεν είναι κωμικός, αλλά ένας εξαιρετικός πατριώτης πρόεδρος, σημειώνει ο Γιάννης bypass ευός μου. Και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο, ο οποίος είναι μεταφορέας από το ΕΓΑΛ. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Να έχετε δύναμη, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Έχεις και το φίλο σου τον Βάη, ο οποίος λέει: κυρία Κασιανή, πες στο διπλανό σου ότι μετά τις εκλογές στο Βέλγιο, χωρίς κυβέρνηση, το κράτος λειτουργούσε. Ας το έχει, λέει, στο πίσω μέρος του μυαλού και να μην μας πρίζουν, λέει, μετά. Βεβαίως, και είναι γνωστό ότι το Βέλγιο συνορεύει με την Τουρκία. Είναι γνωστό, εδώ παραδίπλα είναι. Τουρκία και είναι γνωστό ότι. Να το πω διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι στο Βέλγιο οι Ολλανδοί τους λένε: θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Μετά είναι από εκεί, από την άλλη πλευρά, είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μαζί με τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα σας πάρουμε κομμάτια. Είναι γνωστό ότι τα αντιμετωπίζει αυτό το Βέλγιο, παιδί μου. Στην καθημερινότητά τους οι Βέλγοι πολίτες θα αντιμετωπίζουν αυτά.
1: Ναι, έχουν και δεν έχουν και καθόλου οργανωμένο κράτος στο Βέλγιο.
0: Είναι το ίδιο, δηλαδή Ελλάδα και Βέλγιο είμαστε το ίδιο σε όλους τους τομείς. Σε όλους.
1: Ζόρι τραβάνε ήδη όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Από τώρα, ρε, εσύ.
1: Ναι,
0: έλα, ρε, σκασίνη, από τώρα.
1: Πόλια.
0: Δώσε λίγο χρόνο, ρε.
1: Σημειωτών μέχρι την Αχαρνών και συνεχίζονται οι καθυστερήσεις μέχρι πιο ψηλά στη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό πρόβλημα από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου, εκεί στη λίμνη Κουμουντούρου. Και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού στο Σκαραμαγκά. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το λιμάνι του Πειραιά είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Μάλλον είναι όλοι για ύπνο μετά το χθεσινό μάτσο.
0: Αχ, γελάσαμε.
1: Κοιμήθηκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Δεν την είπα καλέ. Πριν κλείσουμε λοιπόν το πρώτο ημίωρο.
0: Συνδυάζει καλά ο Μιχαλέλης, μου φαίνεται.
1: Ναι, με έχει κάνει σαν τα μούτρα του, αλήθεια είναι. Τρία χρόνια που έχω μαθητεύσει δίπλα του. με έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Εκείνα τα μερομήνια περιμένω, κύριε Δημήτρη.
0: Με ομοιότητες, ναι.
1: Κύριε Δημήτρη, εκείνα τα μερομήνια. Θέλω να σε πάω σε μια δημοσκόπηση που βγήκε. Για τα Χανιά, για την περιφέρεια Χανίων βγήκε αυτή η δημοσκόπηση από την εταιρεία του The Point. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Με 24,2% στην πρόθεση ψήφου. Δεν έχει εκτίμηση. Θέλω να μαντέψεις ποιος είναι δεύτερος.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Με 11,1%. Θέλω τώρα να μαντέψεις ποιος είναι τρίτος.
0: Η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη.
1: Κι όμως όχι.
0: Ποιος είναι.
1: Είναι το ΚΚΕ.
0: Τι λες τώρα.
1: Με 7,7%. Και με ελάχιστη διαφορά, 0,1%, στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη με τον.
0: Βέβαια, γίνει δουλίτσα εκεί. Αλλά σου θυμίζω ότι είναι και διασπασμένο. Οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ είναι διασπασμένες εκεί. Διότι. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραλαμβάνω.
1: Με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είναι στο 4,2 στην πρόθεση. Πολύ, πολύ ψηλότερα από τις δημοσκοπήσεις πανελλαδικές που βλέπουμε. Είναι στο 4,2, ενώ στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 3 στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ τώρα στην πρόθεση είναι στο 4,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλά ποσοστά παίρνει και η κυρία Καριστιανού στα Χανιά, στο 5% σε σχέση με την.
0: Κάτσε, εδώ σκέφτεται να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Τι εννοεί ψηλά ποσοστά.
1: Σε σχέση με αυτά που παίρνει η Σιλιώδη με πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, σου λέω.
0: Σε βρίσκω απεσιόδοξη. Είπε η κυρία Καριστιανού ότι είναι δυνατή, είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Μην κοιτά. Το είπε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι η Σκλαρίκοβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι. Λοιπόν.
0: Εγώ μπορεί να λέω ότι. Ποια ΑΕΚ που έπαιξε εξαιρετικά και κέρδισε τον Όφη πάρα πολύ άνετα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ό,τι θέλω, λέω. Τότε. Τι με κοιτάς. Γιατί με κοιτάς
1: το ξέρεις. Θα θυμάσαι αυτή την ταινία με το Στάθη Ψάλτη, τρελοσύμα, ό,τι θέλω κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Μετά από την κυρία Χριστιανού είναι ο κύριος Βελόπουλος με 4,8. Ναι. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 3,3. Και ακολουθούν άλλα κόμματα με μικρότερα ποσοστά εκτός Βουλής. Αυτή είναι η δημοσκόπηση για τα Χανιά, επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Στα Χανιά.
1: Το οι Χανιώτες ναι. αναδεικνύουν, συγγνώμη, το μεγαλύτερο πρόβλημα, το στεγαστικό.
0: Λογικό.
1: Πολύ λογικό. Θυμάστε τι συζητούσαμε.
0: Υπάρχει ακρίβεια προφανώς σε καθημερινή βάση. Υπάρχει. Πώς να το πω τώρα. Να μην πω διαχειριστική ανεπάρκεια. Να πω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί δεν είναι αρκετά. Και πάντως δεν είναι. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, η άποψη που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν είναι παράδειγμα εξωτερική πολιτική, δεν είναι τα δημοσιονομικά της χώρας έτσι όπως πορεύονται ή όπως ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Στην ακρίβεια υπάρχει σοβαρό ζήτημα, σοβαρότατο. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες και μετά την Πέμπτη σε σύνοδο κορυφής, δεν ξέρω αν μπορεί να αναστρέψει την εικόνα. Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει ένα βουνό. Είναι ο φετινός χειμώνας. Το πώς θα περάσει ο Έλληνας, η Ελληνίδα το χειμώνα, θα κρίνει και τις εκλογές. Είναι τόσο απλά. Εδώ έχει ένα σχέδιο αποκαλύψει η Real News αναλυτικά. Αν αυτό το σχέδιο εφαρμοστεί και διευκολύνει την καθημερινότητά μας χωρίς να παγώσουμε, θα έχει και ωφέλη. Αν δεν διευκολύνει ή αν δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει το καλάθι της κυβέρνησης, αν μου επιτρέψω να σου πω ότι εγώ είμαι εξαιρετικά απαισιόδοξος για μας, ενώ για τους πολίτες, έτσι, για το χειμώνα που θα περάσουμε. Όμως, οφείλουμε τώρα να αναφέρουμε ότι ο Μητσοτάκης έστειλε και άλλη επιστολή στην Κομισιόν. Δεύτερη. Το ξέρεις αυτό?
1: Για πες, όχι.
0: Λοιπόν, άνοιξε βεβαίως τη συζήτηση με την πρώτη επιστολή, τα γαλάζια γράμματα, τα πράσινα άλογα που είπε ο Μητσοτάκης, είπε στο Skype προχθές ότι προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Ναι. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι η κυβέρνηση. Όχι δηλαδή μόνο να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου το στόχο ίσπραξης του ΦΠΑ. Αλλά προτείνει μέσω του Πιερακάκη στους ομολόγους του βεβαίως των οικονομικών, λέει το εξής: αν δεν θέλετε να δώσετε στην Ελλάδα το ποσό που περισσεύει αυτό των 700 για το ΦΠΑ για να το ρίξει η Ελλάδα στην αγορά ενέργειας από την ήττα διαφυγής στην ενέργεια, δώστε τον όρο ότι δεν θα μας επιτρέψετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, η ελληνική στην Κομισιόν, να έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε τα ποσά εκεί που θέλουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ένα αναλογικό αίτημα αυτό, που δεν βλέπω και το λόγο να μην το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί σου θυμίζω ότι η πρώτη αντίδραση της Φοντελάιν ήταν: ω, δεν έχουμε άλλο δημοσιονομικό χώρο. Τι ζητάτε τώρα? Έχουμε ζητήματα μπροστά.
1: Τι συζητάμε να πάρουμε το δημοσιονομικό χώρο? Από τα υπερέσοδα ζητάμε να πάρουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει και κάτι άλλο. Άμα διαβάσεις Πάπα Δημητρίου στην Real News.
1: Τι λέει ο φίλος μας?
0: Ο οποίος κάθεται και διαβάζει και αναλύει και μιλάει και τα οικονομικά τα θέματα, τα ευρωπαϊκά οικονομικά και τα ελληνικά, τα γνωρίζει κατά την ταπεινή μου άποψη όσο ελάχιστη. Λέει ότι παιδιά, οι αναλυτές βλέπουν μια κρίση ομολόγων που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται.
1: Το έχουμε διαβάσει αυτό από τέχνες αναλυτές.
0: Λοιπόν, και οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν μόνιμα αυτό το ζήτημα, δηλαδή τρέμουν πριν να το υποστούν, με αποτέλεσμα να το υφίστανται μετά με περισσότερο πάθος για την αποτυχία. Λοιπόν, αυτό όλο θολώνει μια εικόνα. Θα μου πεις και είναι κανονικό πράγμα να παρατείνει την αποφασιστικότητά τους? Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ληφθούν μέτρα. Αλλά πού βρισκόμαστε εδώ σήμερα? Βρισκόμαστε, εκεί θέλω να καταλήξω. Σε μια Κομισιόν άτολμη, η οποία βλέπει καταιγίδες να έρχονται, υφίσταται ήδη μια πολύ σοβαρή καταιγίδα την ενεργειακή, και σου λέει: δεν παίρνω πρωτοβουλίες, ας πάρουν οι χώρες.
1: Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Έμεσα, αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα που σου απαντούν επισήμως είναι δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Έμεσα σου λένε δες τι μπορείς να κάνεις εσύ.
1: Κάνει οικονομία.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήταν αυτή, την επίσημη
1: αυτή
0: δήλωση.
1: Είναι η οδηγία της Ευρώπης.
0: Ο αρμόδιος επίτροπος είπε, παιδιά, κλείστε κανένα φως. Ωραία, ξέρετε.
1: Κλείστε κανένα φως, σταματήστε να παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, κάνετε τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, θα βγει ο χειμώνας.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Οι Χούθοι κάτω πυροβολάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο Τραμπ κλείνει συμφωνίες στο ρωσοκρανικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και έτσι εμείς θα πορευτούμε. Ναι,
0: αυτά είναι λεπτομέρειες, εσύ. Κλείνεις μια συμφωνία, δεν έχεις ρωτήσει τον άλλον. Αν δεν έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν έχεις ρωτήσει πώς περνάς, τι γίνεται, όλα καλά. Να σου λέει όλος, ναι, μια χαρά. Και μετά λες, ανακοινώνω συμφωνία. Οκ.
1: Η Ούρσουλα,
0: αυτό, ναι, σαν σχήμα, είπαμε, το έχουμε στην ισχυρότερη θέση του πλανήτη. Αυτό το κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Τον τύπο αυτό τον έχουμε εκεί. Αλλά να σου πω κάτι. Και η Ούρσουλα με τα 40 χιλιάρικα που τα έχει αυξήσει.
0: Περνάει δύσκολα, ρε.
1: Όσες φορές μέσα στη θητεία της. Τι τη νοιάζει και πολύ αν θα έχει 2 ευρώ η βενζίνη ή 2,20.
0: Αυτή η ανταπέξη έρχεται. Σωστό και αυτό.
1: Και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί οι αξιωματούχοι. Θυμάστε τους μισθούς που λέγαμε. Κάτω από 30 χιλιάρικα δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι, γιατί έχουν δυσκολίες οι άνθρωποι. Έχουν δυσκολίες, εγώ τους καταλαβαίνω. Πώς θα ζήσεις με κατά από 3.000 ευρώ μισθό?
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το μήνα.
1: Μπαίνεις σε σκέψεις να συζητάς χωρίς αύριο.
0: Την άλλη φορά δεν είχε πάει στην Άγκυρα επίσημη επίσκεψη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την άφησε ο Ερντογάν χωρίς καρέκλα. Και μην ακούσω ότι το έκανε επειδή είναι γυναίκα. Μην ακούσω ότι το έκανε επειδή είναι γυναίκα. Τι με κοιτάς?
1: Τι να πω.
0: Γιατί δεν ισχύει?
1: Τι να πω με αυτά που ζούμε, τι να πω.
0: Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασταδάχα. Για πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μίσους bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
10: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ειδίποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα.
12: πάστα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη, πολύ δυνατή Δευτέρα. Είναι μια Δευτέρα φθινοπορεινή καθαρά.
1: Παιδί μου, αυτή η Δευτέρα, ό,τι και όσα χρόνια και αν περάσω, πάντα χάλια θα είναι αυτή η Δευτέρα. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Σωτήρης, ρε φιλάρα, καλημέρα, φίλε. Λέει, αφού λέει ο κύριος και η κυρία ότι είναι αθώοι, έτσι θα είναι. Γιατί να πούνε ψέματα, μήπως είναι απατεώνες. Πολύ βροχή, ρε παιδιά, στο Σουκού έπεσαν μέσα στην πρόβλεψη καιρού. Μάλιστα.
1: Είχε όντως πολύ βροχή. Και είχε στα δικά μου τα μέρη πολύ βροχή. Περίμενα, έχω κάπου σημειώσει τα στοιχεία. Έπεσαν σίγουρα στο Μενίδη το Λακαρνανίας που το θυμάμαι. 100 τόνοι νερού αναστρέμα, 99 τόνοι νερού αναστρέμα. Και σε άλλες περιοχές έριξε αρκετή βροχή.

0: λέει τις επόμενες μέρες ημερομήνια, γιατί το έχεις ρίξει πολύ στην επιστήμη. Σας να το λέει αυτό.
1: Στην επιστήμη εσύ το ρίχνεις με την καιρό. Εγώ είμαι σκιτζίσα το Μιχαλέλη.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αρχίδα, ο οποίος λέει: θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που μας έλεγαν ότι με τη δαχμή θα έρθει η ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω κάπου αλλού, κυρία Κασκεντρική. Και περάσαμε, δε, βέβαια, από εκεί. Θα με βοηθήσει τώρα η κυρία Βουτσά. Πάμε, κυρία Βουτσά.

0: Δεν το έμαθες από μένα. Ούτε το ακούς από μένα. Αλλά μάλλον οι Βρετανοί έχουν ενδείξεις, λέει, για ρωσικό δάχτυλο στην υπόθεση του Brexit. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρωθυπουργός στην παρούσα φάση της Βρετανίας, γιατί ξέρεις εκεί αλλάζουν οι
1: Βρετανίες. Ναι, δεν ξέρεις, πρέπει να κοιτάς κάθε μέρα.
0: Αυτός τώρα, δηλαδή, άμα του πεις θα περάσει 28 Οκτωβρίου, δεν έχουν 28 Οκτωβρίου. Είναι βέβαιο ότι θα παρελάσεις. Θα σου πει...
1: Μέστε και λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ που λες, προειδοποίησε Γαλλία, Γερμανία και τους ψηφοφόρους. Παιδιά, το νου σας. Γιατί... μπορεί να δείτε να επηρεάζονται τα αποτελέσματά σας. Με ένα μαγικό τρόπο που λες, σου θυμίζω ότι είχαμε φωνές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι από την παρούσα κυβέρνηση, την παρούσα διοίκηση, συγγνώμη. Ότι έχουμε ενδείξεις, έλεγαν κάποιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για ρωσικό δάχτυλο στις εκλογές. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Βρετανοί. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Γερμανοί.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε?
0: Η Ελλάδα, τα θυμάσαι, τα θυμάσαι. Τα συστηματάκια αυτά με τα κάτι εκεί, τα ωραία, τα υπέροχα μποτς. Η Ελλάδα πότε θα ξυπνήσει? Σε ένα podcast λοιπόν μίλησε ο Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός. Το The Rest is Politics λέγεται αυτό το podcast. Και είπε ότι, παιδιά, εγώ ζήτησα ενημέρωση για το ρόλο της Ρωσίας στο Brexit. Και έλαβα μια επιβεβαίωση ότι υπήρξε ανάμειξη.
1: Με bots και εκεί ή με άλλο τρόπο?
0: Δεν ξέρω, με άλλα πράγματα εκεί.
1: Πω.
0: Έχεις εδώ το εξής. Έχεις.
1: Πυρουσκή.
0: Έχεις. Το AfD, ναι, είναι ηγέτητα του σχηματισμού αυτού, ο οποίος είναι ρομαντικός και θυμάται την Γερμανία του 1939, αναπολύει τη Γερμανία του 1939, πιέγανε βιβλία, κυνηγάγανε διάφορους ανάλογα τώρα με το, ξέρεις, αν ήταν από πού γεννήθηκαν, την υπηκότητά τους. Ήταν εκείνα τα χρόνια,
1: ναι, τη θρησκεία τους ακριβώς, ναι.
0: Η οποία είπε... εμείς, άμα γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι να κάνουμε μια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, να τα βρούμε, ρε παιδί μου. AfD είναι αυτό.
1: Αχ, τα έχουμε καλά με τους φίλους μας.
0: Έχει τη Λεπέν, η οποία πήρε ένα μικρό δανειάκι, 10 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, συγγνώμη, μόλις, από μια ρωσική τράπεζα, για να κάνει, ρε παιδί μου, είχαν κάτι ζητήματα εκεί
1: για
0: στο κόμμα.
1: Για τα πρώτα έξοδα.
0: Ναι, στο κόμμα της είχαν κάτι ζητήματα. Πήρε ένα μικρό δανειάκι, η οποία και αυτή είπε ότι, ρε παιδιά, στο θέμα με την Ουκρανία, να το ξαναδούμε λίγο, την αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είμαστε πάρα πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας?
1: Μήπως είμαστε?
0: Πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας. Μήπως να είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι, είπε. Η Λεπέν. Η Λεπέν στη Γαλλία, παιδί μου.
1: Να είμαστε πιο ουδέτεροι, παιδί μου. Εντάξει, ναι, δεν πρέπει να είμαστε τόσο υπέρ της.
0: Έχεις αυτά τα ωραία. Και παράλληλα έχεις και το χειμώνα στην Ευρώπη που έρχεται. Έχεις οικονομική ανατριχή στην αγορά των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Πρωταγωνιστές η Γαλλία εκεί. Το λέγεται τώρα, η Γαλλία καίγεται για τις ελλείψεις στην παιδεία, στη γαλλική εκπαίδευση. Έχεις. Τι άλλο έχεις? Έχεις Ιταλία. Ισπανία. Στην Ισπανία βγαίνουν οι Ισπανοί για το στεγαστικό. Στην Ιταλία, λέει, η οικονομία είναι υπό επιτήρηση. Αν αυτό είναι σχέδιο, τώρα λέω εγώ, πού οδηγεί?
1: Πού οδηγεί, Γιώργο?
0: Στη διάλυση της Ευρώπης. Τι με κοιτάς?
1: Από τους Ρώσους.
0: Καθένας θα κάνει τι γουστάρει. Δεν βγήκε ο, πώς τον είπες, ο Τσίφο, ο Φίτσο, πώς λέγεται.
1: Φίτσο.
0: Αυτός.
1: Ο Σλοβάκος.
0: Ναι. Σλοβάκος.

0: Καινούριος Όρμπαν αυτός. Παιδιά, να δούμε λίγο ξανά τη στρατηγική μας απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία.
1: Ναι, γιατί θα πληρώνουμε το αμερικανικό πετρέλαιο που θα είναι ρώσικο.
0: Προεδράρα, γίγαντας είναι. Είναι γίγαντας.
1: Ο Φίτσο.
0: Όχι, ρε. Ποιος Φίτσο, ρε.
1: Ποιον προεδράρα λες. Α, τον Πούτιν, λέω και εγώ τι λες.
0: Ο Φίτσο, ποιος Φίτσο. Ναι.
1: Ο Φίτσο. Ο Πούτιν, γιατί τώρα θέλει να ανακατεύεται σε όλες τις κυβερνήσεις.
0: Μπορείς να τον εμπλέξεις, αλήθεια, συντρόφισε. Πώς θα τον εμπλέξεις.
1: Σύντροφε, εμένα μη με ανακατεύεις.
0: Έχεις αποδείξεις για να τον εμπλέξεις, συντρόφισε.
1: Εγώ δεν έχω καμία απόδειξη.
0: Το κάδμιο, το ξέρεις, συντρόφισε.
1: Το ποιο?
0: Το κάδμιο.
1: Το ξέρω. Δεν θέλω να το μάθω πιο
0: άρα
1: κοντά.
0: Άρα μην εμπλέκεις τίποτα
1: από
0: για κανένα.
1: Από πιο κοντά δεν θέλω να το
0: έτσι,
1: μάθω,
0: μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Εγώ για το καλό σου.
1: Μου φτάνουν τα δημοσιεύματα.
0: Ψάξτε πίσω από τις λέξεις αυτές τις ιστορίες. Ενδεχομένως να υπάρχει μέσα εκεί πολλή απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Αλλά αυτά μένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς απαντήσεις. Εκεί μπορεί να τις βρούμε τις απαντήσεις γενικότερα. Λοιπόν, έχουμε και ένα σοβαρό γεγονός του Μενίδη. Δολοφονία, μητροκτονία για την ακρίβεια. Όταν γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων,
1: θα μιλήσουμε με το Θεοδόση πάνω να μας δώσει περισσότερα.

0: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε, Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Thermocoat!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Περισσότερα στο enikos.gr. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια τους στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες ενώ αποδίδουν στους φλογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι έως Χαραμαγκά.
16: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες.
12: Όχι, όχι, όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
12: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
12: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Περισσότερο στο philathlos.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, μια φθινοπορεινή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς το μεσημέρι εδώ στο Μαρούσι. 15 βαθμοί αυτή την ώρα.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά
1: είμαστε. Έρχεται και η κακοκαιρία να θυμίσουμε.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους η άνοδος του Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη για τους οδηγούς. Έχει κατέβει πιο κάτω, ξεκινούν από το ύψος των Κτέλ καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κάθοδο ανατμήματα οι καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα, τα γνωστά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η περιφερειακή και Γάλλιο και η άνοδος της Χιστού. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει μια πολύ μεγάλη ουρά στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου σε όλο της το μήκος και στη συμβολή με την Βασιλίση Σοφίας, επηρεάζεται και το ανωδικό ρεύμα της Βασιλίσης Σοφίας, και στην αγαπημένη του Γιώργου στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη ξεκινούν από Ηλιούπολη καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι το Βύρονο.
0: Ρέση 8 λεπτά μετά τις 7. Γνωρίζω σήμερα τα προβλήματα στην κίνηση, παιδιά. Αν μας ακούτε, επισπεύστε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αλλά ο φίλος μου Γιώργος επιλέγει το Messenger και μου λέει: άσε τον Πούτιν και πιάσε τον Παναθηναϊκό. Ρε, εσύ Κασιανή δεν μίλησε για τον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη ώρα. Δεν τα πάμε. Άντε να πω και για τον Γιώργο για να τον καλύψω. Αν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κλασικές ευκαιρίες εχθές, θα μίλαγα για τα υπόλοιπα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έκανε, δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Η κατοχή, το 40-60% με το οποίο ολοκληρώθηκε το ντέρμπι, είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν λογικό από τη στιγμή που αποβλήθηκε ένας παίκτης Ολυμπιακού και έπαιζε με λιγότερους παίκτες Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό δηλαδή. Αν είχε κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, που είχε μια-δυο κάποια σούτ, ας πούμε, ένα τακουνάκι του ΔΤΕ, στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο του ΝΑΗ, δεν μπορώ να πω κάτι. Προφανώς ο Ολυμπιακός ήθελε περισσότερο την νίκη και την κατέκτησε. Πού θα με έφερε σε δύσκολη θέση, Γιώργο? Αλλάζουμε όμως ατμόσφαιρα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως και είναι ένα θέμα το οποίο μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Θεοδόση Πάνου. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Θεοδόση Πάνου από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα γίνω σαν τον Γιώργο εκεί, τον άνθρωπο που έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν θα πω.
0: Παλιοχαρακτήρες, παιδί μου, παλιοχαρακτήρες.
2: Είμαστε φίλοι, εγώ καταλαβαίνω. Εσύ? Άλλωστε, νομίζω συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια θα το ξεπεράσει.
0: Τώρα τι να σου πω και εσένα.
1: Γνωστός Ολυμπιακός.
0: Ο Πάνο είναι εξής.
2: Τι να σου πω και εσένα.
0: Ευγενέστατος πάντα και στον αέρα. Αλλά όταν το πιάνεις τον Ολυμπιακό, ξεχνάει τα πάντα.
2: Λοιπόν, έτσι να γελάσουμε λίγο, γιατί θα σας πάω στα πολύ βαριά. Δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα, διότι έχουμε μια 89χρονη γυναίκα νεκρή κατά τη διάρκεια της νύχτας και κρατείται και εξετάζεται ο 64χρονος γιος της, ο οποίος κατά το παρελθόν αντιμετωπίζει, είχε εγκλεισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, είχε προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, είχε προσπαθήσει να καθαρίσει σε θεραπευτική κοινότητα, φαίνεται πως δεν τα είχε καταφέρει. Όλα δείχνουν ότι αυτός είναι ο δράστης του φωνικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει και οι αστυνομικοί ερευνούν για επιπλέον στοιχεία. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Η ελληνική αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τη 1:30 σήμερα τα ξημερώματα από τον ανιψιό της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς: άκουσα, λέει, κάτι φωνές δίπλα από το σπίτι της θείας μου και πήγα να δω, λέει, τι σημαίνει. Άκουσα τις φωνές του εξαδέλφου μου. Όταν πήγα στο δωματιό της να την δω, τη βρήκα νεκρή. Ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε νεκροψία και διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε σημάδια πάλι στα χέρια και θανατηφόρα τραύματα στο πρόσωπο και το λαιμό, ενώ την αιτία θανάτου την προσδιορίζει ως ασφυξία και μάλιστα τις απογευματινές ώρες της Κυριακής μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα. Ο γιος στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ανακρίνουν αυτή τη στιγμή στην έδρα της αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τον ανακρίνει κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που έχει φτάσει στο σημείο, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα στη μητέρα μου. Ληστές μπήκαν, λέει, μέσα. Ληστές μπήκαν, τη χτύπησαν, τη λίστεψαν, τους πήρα χαμπάρι τελευταία στιγμή και έβαλα τις φωνές, άρχισα να καλώ σε βοήθεια για να φύγουν από το σπίτι, αλλά και να έρθει βοήθεια. Ίσως αυτές τις φωνές να άκουσε ο ανιψιός και να έφτασε στο σπίτι. Όλο αυτό όμως που λέει δεν είναι με τα ευρήματα του γιατροδικαστή. Και όταν ο γιατροδικαστής προσδιορίζει ένα θάνατο απογευματινές ώρες, δύσκολα μπορεί να αμφισβητεί, καθώς πρόκειται να αμφισβητηθεί, καθώς πρόκειται για ένα επιστημονικό δεδομένο. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ανακεφαλαιώνοντας. Νεκρή 89χρονη γυναίκα έχει δολοφονηθεί με ασφυκτικό θάνατο. Κρατείται και ανακρίνεται ο γιος της, ο οποίος υποστηρίζει ότι τη μητέρα του τη σκότωσαν ληστές που μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι.
0: Πω, παιδάκι μου. Άλλη μια ιστορία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ούτε τους ανακτές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν συμπεράσματα από το ρεπορτάζ που θα δώσει.
2: Βέβαια.
0: Και προφανώς νομίζω ότι Θεοδόση, εσύ εκτιμάς ότι τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως ημέρες, θα υπάρξει συμπληρωματική ανακοίνωση.
2: Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες ώρες η εξελίξη θα είναι πάρα πολύ γρήγορα στον αφορά την αποκάλυψη του δράστη της δολοφονίας.
0: Ναι, ναι.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, φίλε.
1: Άλλη μια περίπτωση που βλέπεις ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους ανθρώπους με θέματα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον τύπο αυτόν που δάγκωσε ταυτή της οδηγού ταξί. Mm. Το βλέπουμε και σήμερα. Άνθρωποι που έχουν επιβεβαιωμένα ψυχικά προβλήματα δεν λαμβάνουν την φροντίδα που θα έπρεπε. Δεν είναι ελεύθεροι στην κοινωνία να διαπράττουν εγκλήματα. Ενώ σαφέστατα θα έπρεπε να είναι σε κάποια δομή και να παίρνουν τη φροντίδα που τους χρειάζεται.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει εδώ πέρα και διάγνωση να γίνεται και σε περιπτώσεις που κάποιοι κινούνται κάτω από το ραντάρ της πολιτείας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί, αν υπάρχουν συγγενείς, αν υπάρχουν γείτονες. Κάπως πρέπει να ενημερώνεται η πολιτεία. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται επίβλεψη. Είναι προφανές. Να πούμε και την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την ΑΦΑΚΤΟ. Καλημέρα, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.

0: στον κύριο Νίκο, το φίλο μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης λέει καλημέρα σας, τι βροχές και τα λοιπά που λέτε. Χθες ρίξαμε τη βουτιά μας στην Κερατέα, φανταστική θάλασσα. Όσο για τις τιμές του πετρελαίου, τι έγινε ρε παιδιά? Μας έβαλαν οι Αμερικανοί να κάνουμε εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα αγοράζουν αυτοί, θα τρελαθούμε? Μήπως είμαστε τρελοί χουβαντάδες? Δεν γίνεται αλλιώς να αγοράζουμε το αμερικανικό 4 χρόνια τώρα, 4 φορές πάνω από το ρωσικό. Μήπως είμαστε, λέει, και μας χαρακτηρίζει κάπως. Σίγουρα πάντως, κύριε Νίκο, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, άλλο Biden, άλλο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη κατεύθυνση με Biden. Στη λογική του, παιδιά, καταγγέλνουμε και κλείνουμε τη ρωσική αγορά και πρημοδοτούμε τους Ουκρανούς. Τώρα είναι ο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη στρατηγική. Και εμείς είμαστε ανάμεσα. Ανάμεσα. Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Το τόστ στο σάντουιτς, εμείς είμαστε το ζαμπόν. Ή το τυράκι, ό,τι προτιμάτε. Ναι.
1: Το πέστο, ναι. Λιωμένο. Ναι. Δεν ξέρω, θυμάσαι όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή που σου είπα ότι ήμασταν λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Προχωρώντας η εκπομπή, που πήγαμε.
1: Έχουμε πάει στα 103 και 30.
0: Πολύ καλά πάμε.
1: Δηλαδή, όσο μιλάμε, εσείς ανεβαίνετε. Όσο το πετρέλαιο μιλάμε... ανεβαίνει.
0: Εσείς φορτώνετε.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας δεν ξέρω τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Τι να έχει να πει ο Χριστούλιας? Ο Χριστούλιας έχει να σου πει για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια στη Real News. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αυτό που είπε η Καστιανή ακριβώς έτσι είναι. Πλέον είμαστε και πάνω από τα 103 δολάρια το παρέλι. Και αυτό που είπε η Καστιανή, ξέρεις γιατί και εγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Γιατί, φίλε μου?
2: Γιατί σε δύο ημέρες που θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις στα κάσιμα, αλλά και η πρώτη ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί υπενθυμίζουμε στις φίλες και στους φίλους ότι πλέον κάθε 15 ημέρες ανακοινώνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνηση και συναμόλυνση βενζίνη, και θα ανακοινώνονται και κάθε 15 ημέρες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και πλέον υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, τον έχει δει το καιρό,
0: Ναι, τον έχω δει,
2: Λοιπόν, θα αρχίσει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Ναι, δεν είναι λογικό, πηγαίνουμε, είμαστε τώρα στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι τις μεσοκαυστήρα. Άδειος δεν λειτουργεί, το ξέρεις.
0: Και αυτό το ξέρω, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και να δεις τώρα, συμπληρώνω σε αυτό που λες, αυτοί που σχεδιάζουν να μην βάλουν στον καυστήρα, όπως λες, και να αγοράσουν ξύλα, για παράδειγμα. Κάτι μου λέει ότι και εκεί θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις.
2: Εγώ να σου πω που πήρα ξύλα και εκεί φθηνά δεν τα λες. Έχει 160-170 ευρώ το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, κυβικό μέτρο, ξέρεις, είναι ανάλογα με είναι κύμα ή συμβασμένα, είναι 400 κιλά, εκεί περίπου. Δηλαδή.
0: Και ανά πολλές τις εποχές που ήταν 100 ευρώ ο τόνος.
2: Ο τόνος. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι γενικά η θέρμανση φέτος, όπως δίνουν τα πράγματα,
0: είναι δύσκολη.
2: Θα είναι δύσκολη η θέρμανση και γενικά θα μας κοστίσει ακριβά. Λοιπόν, 103,3 δολάρια το βαρέλι, όπως είπε και η Κασιανή. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι επίσης ότι το φυσικό αέριο, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεπέρασε πλέον τα 81 ευρώ τη μεγαβατόρα από 30 στην αρχή του πολέμου. Μιλάμε για 161% αύξηση μέσα σε 6-7 μήνες. Όπως επίσης, πολύ ανησυχητικό, θα το ακούσετε σήμερα πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, θα το δείτε γραμμένο παντού, ότι έχουμε εκρηκτική άνοδο της χονδρομπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στα 218 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι το υψηλότερη τιμή για το μήνα Οκτώβριο, συν 37% σε σχέση με χτες. Γιατί λέω ότι είναι πολύ το 218, διότι να σας θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες λέγαμε 100, 120, 130. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη τιμή φυσικού αερίου ήταν τον Αύγουστο εκεί του 2022, όταν κορυφωνόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει το φυσικό αέριο τα 330 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σήμερα 220, πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, κύριε Δημήτρη, τώρα. Περίμενε. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε σαν τους ζώους, δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια, τα έχεις δει, Κασιανή, που πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων και είναι ο ένας πίσω από τον άλλο και έχει κάτι ουρές με πιτόνια για να πάρουν καύσιμα για να φύγουν να πάνε σπίτι. Το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, κύριε Δημήτρη.
2: Μάλιστα.
0: Με τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο.
2: Λοιπόν,
0: η αποκάλυψη Real News δηλαδή. Μπορείς να μας πεις σε γενικές γραμμές. Εγώ το ξέρω το ρεπορτάζ, το διάβασα.
2: Σε γενικές γραμμές. το διάβασες και σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιμελήθηκες. Θα σου πω το εξής, ότι το πρώτο που θα περιμένουμε την Τετάρτη είναι την ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι στόχος είναι από 1,95 που θα ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται κοντά στο 1,60 ευρώ, στο 1,60, δηλαδή να έχει μία επιδότηση τάξεως των 30 με 35 λεπτών.
0: Αυτό, Δημήτρη, έχει να κάνει με τα 400 εκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσει η κυβέρνηση.
2: Τα 400 εκατομμύρια ευρώ, πολύ σωστά το λες Γιώργο, είναι μια κάβα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, να μου μεταπεί αυτός χώρος. Είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει για, για τους τελευταίους μήνες του 2026, αλλά και για τους πρώτους 2-3 μήνες του 2027, τα οποία αυτά χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχουμε στον τομέα της ενεργειακής, στο πεδίο της ενεργειακής κρίσης. Άρα είναι ένα σημαντικό ακόμα όπλο μέσα εισαγωγικά που έχουν στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
0: Άρα, συγγνώμη, Δημήτρη, εδώ, εάν η κυβέρνηση πετύχει αυτό που έστειλε ως δεύτερη επιστολή, όπου ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία, ναι, ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους.
2: Ακριβώς, ουσιαστικά.
0: Αυτό το ποσό, λοιπόν, δυνητικά και μέσα στο χειμώνα από 400 μπορεί να αυξηθεί, μπορεί να γίνει διπλάσιο.
2: Μπορεί να αυξηθεί ανάλογα πόσα πηγαίνουν και τα έσοδα. Γενικά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όλα μπαίνουν πάνω σε ένα χαρτί και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αφενός να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις όπως αυτές που θα δούμε την Τετάρτη και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα υπόλοιπα και στα καύσιμα, αλλά και να υπάρχουν και εφετρίες έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Ο χειμώνας, Γιώργο και Κασένη, δεν είναι 2 και 3 μήνες.
0: Καλά, ναι,
2: Μάρτιο μπορεί να υπάρξουν ανάγκες για επιδοτήσεις και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε 15 ημέρες θα πρέπει να γίνονται ανακοινώσεις, άρα θα πρέπει να υπάρχουν εφετρίες. Αυτό σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν αν παραστεί ανάγκη που βλέπω να υπάρχει ανάγκη τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, παρόλο που...
0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη διάσταση Κασιανής. Για πες μας
1: τώρα.
0: Τρόφιμα. Όχι. Άκου τη διάσταση.
2: Στα τρόφιμα υπάρχουν σκέψεις, υπάρχει ένα σχέδιο. Να υπάρξει, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί πολλές φορές τα έχουμε ακούσει, να υπάρξει ένα καλάθι, να το πω έτσι, Χριστουγέννων, έτσι ώστε όλα τα ταχυκίνητα προϊόντα που υπάρχουν, καταναλώνονται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, να βρίσκονται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Να πω κάτι για τα τρόφιμα.
0: Συγγνώμη, εδώ δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, υποθέτω, είναι και άλλα προϊόντα. Είναι δηλαδή αυτό που λέει η Κασιανή, η επανάληψη του 22.
1: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια.
2: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια και βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα καλάθια δεν έχουν και την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να είχαν. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Κάθε μείωση τιμής ακόμα και σε 5, 10, 20, 30 προϊόντα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Άμα είναι στο γάλα γαϊδούρας, βρε Δημήτρη, όμως τι να το κάνω.
2: Το γάλα γαϊδούρας δεν είναι τώρα, Κασιανή. Το γάλα γαϊδούρας ήταν πριν 2 χρόνια. Τώρα είναι.
1: Όχι, γιατί τώρα στη συμφωνία κυριών είχε γάλα αμυγδάλου, γάλα αμυγδάλου μακιάτο, γάλα βανίλιας, γάλα βρώμης και γάλα.
2: 1600 προϊόντα που ήταν μακαρόνια, που ήταν αλεύρι, που ήταν ελαιόλαδο, που ήταν βασικά τρόφιμα για κάθε νοικοκυριό. Αν υπήρχε και το γάλα αμυγδάλου, που εγώ δεν το ξέρω.
1: Όχι, υπήρχε. Υπήρχαν 30 διαφορετικά.
0: Είχε παρουσιάσει εδώ, είχε κάνει
1: 30 διαφορετικά είδη γάλακτος αμυγδάλου. Ένα με γλουτένι, ένα χωρίς γλουτένι, ένα με ζάχαρη, ένα χωρίς ζάχαρη.
2: Θέλεις να μου πεις ότι.
1: Κανονικό γάλα δεν υπήρχε πάντως φρέσκο.
2: Ήταν, αν δεν υπήρχε κανονικό γάλα, αυτή τη στιγμή να το καταγγείλουμε, διότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπήρχε κανονικό γάλα ή κανονικό γιαούρτι, και είχε γιαούρτι με φρούτα. Αυτό μάλιστα είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Και με αυτό λέω, να έχει και το γάλα αμυγδάλο, αλλά να έχει και ένα κανονικό γαλατάκι.
2: Εάν ισχύει, πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το κανονικό γάλα και μετά να βάλουν και το αμυγδάλο και να βάλουν το τι θέλουν μέσα στο
0: πιστήριο. Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση, να πω το εξής για να είμαι δίκαιος, ότι ο πληθωρισμός σαν τρόφιμα είναι στο 06 Σεπτέμβριο 26 με Σεπτέμβριο 25, αρνητικό Σεπτέμβριο με Αύγουστο, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Και αυτό που θέλω να κλείσω, δεν θα κλείσω αισιόδοξα, είναι ότι η Κασιανή μου, ανεξάρτητα από το καλάθι και το οτιδήποτε και οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη αρχή, το ζητούμενο είναι ότι οι μέσοι παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δυστυχώς τις επόμενες εβδομάδες όλοι οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, πρόσφατα δηλαδή και άλλα προϊόντα, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις.
0: Κυρίως το μεταφορικό κόστος.
2: Το μεταφορικό κόστος. Χθες έβγαλα τον πρόεδρο των Φορτηγατίδων, να το πω έτσι απλά, την εκπομπή μου στον Real FM και μου λέγανε ότι πλέον προχωράνε σε αυξήσεις, δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το κόστος το μεταφορικό. Οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια, μέχρι και για πρόβλημα.
0: Μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή εκτιμάς, έτσι, όχι αρχές Νοεμβρίου, αυτό το κύμα των ανατιμήσεων.
2: Εγώ θα σας πω, ήδη γίνονται κάποιες ανατιμήσεις σε μεμονωμένα προϊόντα. Δηλαδή σε 50, 60, 70, 100 κωδικούς. Υπενθυμίζω 20.000 κωδικοί έχει κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά αρχίζουν και γίνονται ανατιμήσεις και
0: μάλιστα,
2: από πάνω κατά πάνω να δούμε τι γίνεται.
0: Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως η πρόταση της κυβέρνησης ελληνικής θα κρυθεί στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα.
12: Λατό FM στους 103,3.
11: Auriga P R290. Μπάξι, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
14: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
15: Εγώ αποφασίζω.
14: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
16: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
17: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Φέρει τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο real.gr. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης εφάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σε λίγο εδώ ο κύριος Βολάνιος θα μας πει αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα εδώ και κανένα μισά ώρα. Πριν το κάνει αυτό, όμως θέλω να σας πω ότι το θέμα που συζητάγαμε τον κύριο Δημήτρη Χριστούλια, το πρώτο θέμα της Real News δηλαδή, έχει ανέβει ολόκληρο στη Real News αυτή την ώρα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Μπαίνω στον πειρασμό, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα δύο θέματα για να πω ακόμα. Από τη Real News είναι. Όσοι δεν πήρατε τη Real News, μπαίνετε τώρα στο real.gr και τα βλέπετε. Η υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Υπήρχε δεύτερο ιατρείο. Διαβάστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά με ονόματα. Ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Έτσι. Real.gr αυτή την ώρα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις ως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
2: Πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και απεμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Λοιπόν, να δούμε που έχετε προβλήματα τώρα εδώ στην μεγάλη μας πρωτεύουσα και μετά να πιάσουμε το θέμα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου σήμερα, κυρία Κασιανή, του πολιτικού αρχηγού Παύλα Παρουσιαστή, Παύλα ιδιοκτήτη καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης, Παύλα δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτός.
1: Παύλα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου. Για να μην νομίζω ότι εγώ.
3: Ευχαριστώ πολύ, αν και δεν έπαιζα εγώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Της ομάδας που υποστηρίζεις, δεν είπα ότι έπαιζες.
3: Σωστά.
1: Σου γελάνε και τα μουστάκια σου, μωρέ. Τι πας να το παίξεις υπεράνω. Μπήκε μέσα και έλαμψε η φύση.
3: Είχαμε κάνει δηλώσεις όμως και στον αέρα.
0: Είχατε κάνει.
3: Περιμέναμε σε αντίθετο αποτέλεσμα να έχουμε ποινή από Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα
0: όμως. Μάλιστα. Περνάει ήδη άσχημα ο Ιωσήφ.
1: Ο Ιωσήφ παίρνει πολύ άσχημα έξω, να ξέρετε.
0: Δέχεται επιθέσεις κυματιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στην κίνηση. Ξεκινάς από το Κεφισό.
3: Ναι, γιατί είναι... άσχημα περνάνε στην κάθοδο κυρίως. Η εβδομάδα ξεκινάει με ακινητοποιημένο ΙΧ και σύγκρουση δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού. Δηλαδή. Και τα δύο γεγονότα αυτά είναι στη δεξιά λωρίδα.
0: Σε ποιο ύψος, Παναγιώτη, περίπου?
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Οδό Βριούλων περίπου.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί. Και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι φτάνει. Η ουρά πραγματικά.
1: Ουσιαστικά τα ανατμήματα, οι ανατμήματα καθυστερήσεις που ήταν νωρίτερα έχουν ενοποιηθεί και έχουν γίνει μια πολύ μεγάλη, τεράστια ουρά από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι, Εγάλεο προς τα εκεί.
3: Ανάλογη εικόνα είναι και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους, χωρίς εκεί να έχει σημειωθεί κάποιο έτσι συμβάν. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το Έφιο Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία και στο λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο.
1: Αυτά ήταν όλα.
3: Ναι.
1: Θες να σου πω μια έρευνα που λέει ότι περνάμε 13,5 μέρες το χρόνο στο δρόμο. 13,5 μέρες το χρόνο από τη ζωή μας τις περνάμε στην κίνηση. Λέει μια έρευνα, μία ώρα κατά μέσο όρο, μία ώρα την ημέρα για να πας και μία ώρα για να γυρίσεις στην πρωτεύουσα. 320 ώρες το χρόνο που μεταφράζονται σε 13,5 ημέρες.
3: Όσοι έχουν αμάξι.
1: Κατά μέσο όρο. Στην οδήγηση από και προς την εργασία σου.
3: Α, μόνο για να πας δουλειά δηλαδή, για να γυρίσεις.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό.
3: Αν βάλεις δηλαδή και τα υπόλοιπα.
1: Αν βάλεις και τα υπόλοιπα, κλάς τα χαράλαμπε.
3: Κατάλαβα.
0: Έτσι είναι, κύριε Παναγιώτη Βολάνη. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Όπα.
3: Από νωρίς, ναι.
1: σε ό,τι αφορά την κίνηση, αποφύγετε όσο μπορείτε, αν μπορείτε, την κάθοδο του Κηφισού που έχει το τροχαίο και έχει δημιουργηθεί αυτή η ουρά χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα.
0: Ζήλεψε ο Μιχαλέλης που πειράζουν τον Καλαμαρά και αρχίζει και μου στέλνει μηνύματα τώρα στο κινητό.
1: Τι πειράζει εσένα,
0: ναι.
1: Τι λέει το αγόρι μου.
0: Δεν είναι ο πρώτος όμως, έχουν προηγηθεί κι άλλοι, κύριε Μιχαλέλη. Απλά κάνω, δεν το διαβάζω.
1: Νομίζω ότι το πιο καυστικό θα είναι του Μιχαλέλη όμως.
0: Ναι, μου λέει υπάρχει πρόβλημα στο 34ο λεπτό. Νομίζω ότι έλεγε, όπως τα έλεγε ο Πολάνιος. Το πιο, μου λέει 34ο λεπτό στο Καραϊσκάκης. Πάλι ο χαρακτήρες είναι, οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, κυρία Κασιανή Βραχά?
1: Ποιος το άναψε?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Ένας φίλος εδώ που υπογράφει περίεργα, θα έλεγα. Όχι. Μας έχει στείλει ένα link από βρετανικό τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Λέει συνελήφθη 15χρονος λόγω σχολείου για το πώς δίνεται πολιτικός. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Να μην πούμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε, όχι ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, όποιος έχει θάρρος, σας κάνει γκάλωπ και θα δει ότι στην επικείμενη πλειοψηφία των ανθρώπων είναι με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Αλλά μάλλον θα χαλάσει το αφήγημα. Εγώ πάντως, λόγω δουλειάς, μιλάω με άπειρο κόσμο, αυτό βλέπω. Τι λέτε εσείς, έχει κανείς το θάρρος? Γιατί να μην, δεν καταλαβαίνω, γιατί να έχουμε θάρρος, να φοβόμαστε να πούμε ότι. Ναι, οι περισσότεροι, όπως λες, συγκινούνται με τη Ρωσία. Οκ. Δικαίωμά τους, επιλογή τους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ και χρόνια πολλά για την εορτή του.
1: Ενεργειακός, λέει,
0: ενεργειακός μποναμάς, λέει, ας το πούμε, αλλά όχι με τα είδη που αραχνιάζουν στις αποθήκες. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι.

0: Να πάμε και στο θέμα με την απάτη.
1: Με τον πρώην πολιτικό αρχηγό, μάλλον πολιτικό αρχηγό.
0: Πολιτικό αρχηγό, ναι.
1: Παρουσιαστή, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και τα υπόλοιπα. Βεβαίως και να πάμε. Το αγαπημένο μου θέμα, παρακαλώ.
0: Ήταν μαραθώνιες απολογίες και του ίδιου της γυναίκας του, των συγκατηγορουμένων του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προφυλακίστηκαν όλοι. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια της ημέρας από το δικαστικό μας συντάκτη. Να πούμε όμως λίγο τι υποστήριξαν στις απολογίες τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω και πες μου αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ότι ο πολιτικός αρχηγός Παύλα παρουσιαστής και τα συναφή κατηγορεί έμεσα ή άμεσα τους λογιστές του. Οι λογιστές απαντούν μέσω των δικηγόρων τους. Οι λογιστές απαντούν ότι αν εμείς δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία, θα δηλώναμε άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μας έδιναν, αυτά δηλώναμε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι η απάντηση από εδώ. Και γενικά όλα, είναι όλοι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη. Μήπως την έχει αυτός ο Κολοτούμπας.
0: Ο μαυροκολοτούμπας αυτός την έχει την ευθύνη. Φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δύσκολα οικονομικά. Και όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι και ο ίδιος, κάπως έναν τον εκμεταλλευόταν ο κύριος Καβούρης. Αυτός θεωρούσε, ήξερε μάλλον, ότι είναι εργαζόμενος στις επιχειρήσεις αυτές, ότι πληρώνεται, παίρνει το μισθό του και δουλεύει εκεί. Όμως στην πραγματικότητα ήταν ο αχυράνθρωπος, ήταν
1: διάβασα
0: ο ιδιοκτήτης.
1: Ένα κομμάτι από την κατάθεσή του. Λέει αυτός ο άνθρωπος ότι όλοι ήμουν άστεγος. Τον γνώρισα, λέει, τον παρουσιαστή στην εκπομπή που έκανε. Τον έχει εκεί σε διάφορα σκετσάκια. Ήμουν άστεγος, λέει, για κάμποσα χρόνια. Με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Φέρεται να καταθέτει ο συγκεκριμένος. Και μου είπε, μεγάλε, αν θες, εγώ προτίθεμαι να σου πληρώνω ενίκιο σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, με μια προϋπόθεση. Θα βάζεις υπογραφές, έγγραφα που θα σου δίνω. Αυτό το είπαν οι λογιστές του. Παρουσιαστή Παύλα πολιτικού αρχηγού. Αν ισχύει.
0: Οι λογιστές ευθύνονται για όλα, σύμφωνα με
1: το πάνε οι λογιστές.
0: Και μάλιστα οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι είναι απλά χρέη στο δημόσιο, ότι είναι επιχειρηματικά χρέη. Και ότι ήταν ήδη γνωστά αυτά τα χρέη. Και ξαφνικά τους ήρθε των δικαστικών αρχών να γράψουν, όπως είπε συγκεκριμένα ο κ. Γλύκας, μια έκθεση ιδεών. Στην οποία να κάνουν κακούργημα τα χρέη που είχε ο κ. Καμπούρης στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο.
1: Άλλο η πραγματικότητα. Άλλο η πραγματικότητα του δικαστηρίου. Δηλαδή, αλλιώς συζητάμε εμείς εδώ τα συμπεράσματα που βγάζουμε, άλλα είναι τα συμπεράσματα που θα βγουν στο δικαστήριο, ανάλογα με τις αποδείξεις. Αυτά δηλαδή που λες θα πρέπει να μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας. Υποθέτω ότι η δικογραφία είναι αναλυτική, λεπτομερής. Υποθέτω.
0: Υποστηρίζουν επίσης ότι η καταγγέλουσα από την οποία ξετυλίχθηκε και το κουβάρι, που έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα και τις δηλώνανε 19,5 χιλιάρικα το χρόνο, ότι είναι βαλτή.
1: Ναι, αλλά βγήκε άλλος ένας βαλτός και αυτός.
0: Βαλτή.
1: Και αυτός βαλτός.
0: Ότι είναι πολιτικά υποκινούμενο όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Γιατί υπήρχε κίνδυνος για τις κυβέρνησης από τη συγκεκριμένη πλευρά. Βεβαίως, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Δηλαδή, το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
1: Ο πολιτικό πρόσωπο είναι γνωστό ότι έκανε ζημιά στην κυβέρνηση και άρα η κυβέρνηση θα τον βάλει στη φυλακή. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Βέβαια. Όπως ο Ιμάμογλου για τον Ερντογάν.
1: Μα όλοι το ξέρουμε
0: φάση.
1: Αυτό. Δεν είναι...
0: είναι πολύ γνωστό. Ξέρεις τι με κάνει όμως, ναι. Ρε Γιώργο, γιατί να επιτρέπεται να γίνει αυτό? Ενώ το κράτος που βρίσκεται σε όλο αυτό βλέπει έναν τύπο να κάνει όλες αυτές τις κομπίνες και τον κοιτάμε και περιμένουμε αυτά στα 5 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή η δουλίτσα, η οποία εξετάζεται από τις αρχές, και δεν λέμε ούτε εγώ ούτε κασιανή ότι είναι παράνομο ή ότι είναι αυτό. Εμείς λέμε αυτή η δουλίτσα η οποία ερευνάται από τις αρχές, εξαιτίας της οποίας έχει προφυλαξιστεί ο πολιτικός Παύλα παρουσιαστής και τα επιχειρηματίας και η σύζυγός του. Έχει ξεκινήσει το 9-10, λέει, εκεί, όπου βρίσκεται το κράτος μας σε μια διαδικασία μετάβασης. Δηλαδή από εκεί που κυκλοφορούσαμε με χαρτιά και εμείς και στις δημόσιες υπηρεσίες έμπαινες μέσα και έλεγες στην εφορία είχαν κάτι φακέλους στις πολυδομίες το ίδιο, έχουμε περάσει μια μετάβαση. Έχεις να δει τώρα, είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία, βάρανε οι τράπεζες συναγερμούς και τα συναφή. Θέλω να πω ότι έπεσε πάνω σε μια περίοδο, αυτό που λέμε την ψηφιακή μετάβαση, έπεσε πάνω σε μια περίοδο που τον ευνοούσε το χάος. Και υποθέτω δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή, άμα ψάξουν καλά, όπως λες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εντοπίσουν κι άλλους. Αυτόν τον ευνοούσε το χάος. Έπεσε μπαλίτσα εκεί. Επειδή έχουμε κατά καιρού συζητήσει και συζητάμε ακόμα στο δημόσιο διάλογο πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ψηφιακή μετάβαση, που είναι διάφοροι που έχει υπόπτη και λέει, α, γιατί να το κάνουμε, α, γιατί να μας ελέγχουν, α, γιατί κάτι τέτοια λαμόγια επιβιώνουν. Όχι ο συγκεκριμένος, άλλοι. Άλλα λαμόγια. Δεν λέω ότι ο συγκεκριμένος είναι λαμόγιο, ο συγκεκριμένος είναι κατηγορείται. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η αθωότητά του ή θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η κατηγορία που το απευθύνει. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύονται την απουσία ή εκμεταλλεύονταν την απουσία της ψηφιοποίησης για να κάνουν δουλίτσες κάτω από το ραντάρ της πολιτείας.
0: Γιατί όμως να μπορεί να είναι κάποιο κάτω από το ραντάρ της πολιτείας?
1: Γιατί δεν υπήρχε οργάνωση, Κασιανή μου. Δεν υπήρχε καμία
0: από
1: οργάνωση.
0: Από το 9 μέχρι το 26 έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια όμως. Ε.
1: Σύμφωνοι. Αυτό σου λέω, ότι τώρα είμαστε σε μια μετάβαση, κάπως έχει γίνει δουλίτσα τώρα.
0: Έχουμε καιρό ΑΔΕ, ΜΑΙΑΔΕ και ηλεκτρονικά. Και...
1: Έχουμε 7 χρόνια. Πόσο έχουμε, 6 χρόνια το έχουμε. Είσαι και λίγο πιο πίσω. Το έχουμε, ναι, το έχουμε το εργαλείο. Τώρα αρχίζουν λοιπόν να κοιτάνε.
0: Γιατί να καλούμε εγώ και εσύ και η Βουτσά και όλοι μας εδώ μέσα να πληρώσουμε τα χρέη του Προέδρου και οποιοδήποτε Προέδρου?
1: Που αυτός, αν αποδειχθεί ότι έχει κάνει αυτά που το κατηγορούν, είναι λεφτά που πήρε από εμάς. Από εμάς τα λεφτά αυτά.
0: Κανονικότατα.
1: Είναι λεφτά τα οποία δίνουμε εμείς, ενώ αυτοί που φορολογούνται. Αυτοί που φορολογούνται και δεν φορολογούνται.
0: Και πληρώνουν τα χρέη τους, τους φόρους τους κτλ.
1: Γιατί κάποιοι έχουν την αντίληψη, ενδεχομένως, ότι και θα φοροδιαφεύγω και θα είμαι αρχηγός κόμματος και επιχειρηματία. Θα είμαι όλα μαζί. Και εσείς θα σας λέω ότι πρέπει να σας σώσω. Δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει.
0: Μπορεί έχει ξαναγίνει, αλλά είμαστε στη χώρα του και πέντε γενικά. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί.
1: Του και πέντε.
0: Του και τέταρτο.
1: Του και 50 είμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά, όπως π.χ. έγινε με το ιατρείο της Καρνεάδου, έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζονάκης για να πιάσουμε αυτή την κουβέντα, να φτιάξουν το MedWatch και δεν ξέρω εγώ τι και να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αφού έχουμε τώρα αυτό το παράδειγμα, το ναι. Είδαμε. Δεν πρέπει να φτιαχτεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να πιάνει τέτοιους τύπους, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος.
1: Ναι, αυτός ο μηχανισμός που λες τον έπιασε.
0: Πόσα τέτοια βλέπουμε, έχεις δει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να γίνουν τώρα, αφού πιάσαμε αυτό, να πιάσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δεν γίνονται και όλα γνωστά. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία κάνουν γκέλ, για να το πω λαϊκά. Και στην κοινή γνώμη και σε εμάς, γιατί είναι λίγο πιο γνωστά, είναι λίγο πιο. Υποθέτω ότι δεν είναι όλοι σε αυτή τη λογική, δεν είναι όλοι σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε. Άντε πάμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε, Μυρτώ μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση

0: επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM. Για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα που επικοινωνεί κάθε μέρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ληστεύω, λέει, με ανήθειες πολιτικές και φόρους αβάστακτους, αφήνοντας ασύνδετους όλους τους προμηθευτές καυσίμων, τροφίμων. Μετά κάνω δίθεν τον λαοπατέρα, δίνοντας πίσω ψίχουλα και προσδοκώ την ψήφο του εξαθλειωμένου λαού. Καλημέρα, φίλε Κωστή. Ο Δανιήλ λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, να μην πειράξουν τα αυγοτάρο και το χαβιάρι. Πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν? Σκέφτομαι από τώρα το ρεβεγιόν.
1: Μακριά δεν είναι, ρε Δανιήλ.
0: Λίγο.
1: Αυγοτάρο έχω δώσει φέρω εγώ από το Μεσολόγγι, μη μου αγχώνεις.
0: Αυτά είναι. Αυτό το τρώνε μόνο.
1: Άσε με μωρέ, ό,τι μας έρθει το τρώμε κι εμείς.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι...
1: Βρωμάει.
0: Μεζές καταπληκτικός.
1: Α, καταπληκτικός.
0: Το 8 δεν είναι βέβαια, συζητάμε για το αυγοτάρο. Είναι αρχοντικός μεζές. Απλά μετά μυρίζει το στόμα λίγο.
1: Όλος ο τόπος μυρίζει.
0: Γεια σου Θανάση, καλημέρα φίλε. Με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει 103 δολάρια. Και το 2018 το βαρέλι να έχει φτάσει τα 147 δολάρια, η βενζίνη ήταν 1,25 το λίτρο και τώρα είναι 2,2. Πώς γίνεται αυτό? Μάστε. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Λέει να μην ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείου που έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια πανάκριβα. Με εκτίμηση Τατιάνα. Καλημέρα Τατιάνα μας.
1: Μιας και πιάνει η Τατιάνα το θέμα το εκπαιδευτικό, θυμάσαι την Πέμπτη που συζητούσαμε για το σοβά που έπεσε πάνω σε 4 μαθητές στη Λαμία?
0: Δεν το θυμάμαι, με τα παιδιά που τραυματίστηκαν, βέβαια.
1: Βέβαια. Έχουμε και σήμερα είναι κλειστό, να ξέρεις, το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπεσε σοβάς πάνω σε μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε ράματα το παιδί, τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς και θα παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο για να κάνει εργολάβος έλεγχο, να δει αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κομμάτια στα ταβάνια.
0: Στους λατρεμένους μας καθηγητές και τους δασκάλους, τους οποίους και υπερασπιζόμαστε και τα δικαίωμά τους, και όταν συζητάμε για το, ειδικά για αυτούς που υπηρετούν στις περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα να μένουν σε δικό τους ακίνητο, είναι δική σας δουλειά να μπαίνετε και να ελέγχετε τις τάξεις. Από εσάς ξεκινάει αυτή η δουλειά και να ενημερώνετε μετά την αρμόδια υπηρεσία. Δεν είναι λογικό να μπαίνεις μέσα στην τάξη να κάνεις μάθημα, να λες τώρα τι με νοιάζει εμένα, υπάρχει ρογμή πάνω, δεν με νοιάζει εμένα, αρκεί να μη σκάσει την ώρα που κάνω εγώ μάθημα. Αν έχετε κάνει αλληλογραφία, πάρα πολύ ωραία, βγείτε και κάτι καταγγελίες. Αν έχετε ενημερώσει δηλαδή, γραπτός,
1: το Υπουργείο Παιδείας,
0: ναι, περιφέρεια, το Δήμο, όποιον πρέπει να επιληφθεί, κάντε το όμως. Κάντε το. Γιατί είναι δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
1: Που πέφτει σοβά στα κεφάλια και τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε τα παιδιά.
1: Εν ώρα μαθήματος έπεσε ο σοβάς και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ο Απειροτάνης Σπύρος είναι δικό σου, Κασιανή λέει και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο.
0: Στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, μια καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αφού πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον αγαπητό. Ξέρεις ποιος ανάψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που ταιριάζει στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.

0: ticket.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Δηλαδή εμείς τώρα προχωρούμε, κυρία Βουτσά, προχωρούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, μην πειράξετε τον Ιωσήφ.
2: Καλά τώρα, μην έχει να περάσει.
0: Αν και αντέχει αυτός, αντέχει, δηλαδή είναι κομμάτι μεγάλο.
2: Κουράγιο Ιωσήφ, κουράγιο.
0: Είναι μεγάλο, δηλαδή παραμένει χαμογελαστός, ψύχρεμος, καμία σχέση με εμένα. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Και επιστρέφουμε αύριο.
2: Αύριο
0: στις 6. Αυτό έχεις προγραμματίσει.
2: Αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πάλι.
0: Καλή ακρόαση. Μείνετε εδώ στο Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα

0: FM. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνασε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την νίκη και δίκαια την πήραμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος, που πέτυχε το γκολ του Ολυμπιακού στην επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα, πρόσθεσε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

0: στους 97,8.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.

0: κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε.
1: Την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Αλλά η χαρά κράτησε.
1: Λίγο.
0: Σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε γιατί... όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω. Καλύτερα, μην σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες. Να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους. Έτσι, από τους συνεργάτες τους.
1: Τους δοσύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτοί είναι πάντα και η κατάληξή τους. Δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν, τους χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου?
0: Πέρασα πολύ
1: καλά.
0: Δύσκολη νύχτα.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
1: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι,
0: δεν
1: το 1-0.
0: Να... Είχε πάει η ώρα 1:30.
1: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Και εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν, γύρναγα.
1: Είχες, παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, μια αναστάτωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
1: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε την Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης και
0: δεν είναι.
1: Φανταστείτε. Λοιπόν, εντάξει, το παλικά κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς Κατερίνα.
0: Αυτά
1: έτσι.
0: Τα πούμε μετά, είπαμε.
1: Όχι,
0: αθλητικά.
1: Δεν τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα. Εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν τον ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια. Όχι μεγάλη. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εντάξει, ένα ντέρμπι είναι. Το κερδίσαμε. Μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτόν τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
1: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχή στο απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
1: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα. Του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήφ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, έχω.
1: Α, όχι, λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε
0: θα
1: Δευτέρα.
0: Θα είμαι λαλίστατος.
1: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα
1: το
0: είμαι
1: ένα...
0: λαλίστατος.
1: Α, ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό.
1: Mm.
0: Έγινε μία φάση, μία στημένη φάση, μία αδράνεια στην άμυνα, ήρθε το γκολ. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
1: Τι αδράνεια,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Οκ, okay, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
1: Δεν είναι
0: κερδίσει...
1: τον Απρίλιο, στο Μάρτι. Είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτο στη βαθμολογία.
1: Δηλαδή,
0: δεν
1: κόψε κάτι όμως. Δεν
0: έτσι πώ
1: το λε.
0: Είναι λε
1: και είναι 20 αγωνιστικές και είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός, αν έχανε χθες, χανότανε. Ήταν μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν έχασε όμως, δεν έχασε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
1: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
1: Μα τι
0: είπα,
1: να κρύψω, αλλά έλεγε την Παρασκευή μας έπαιξε. Ήτανε
0: κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά μας έλεγε Πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας...
0: Ωραία, φίλε, με έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
1: Αν παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελοι, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί. Έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα. Νορμάλ άνθρωπος, ναι, με καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Συμπαρίσταται.
1: Ναι. Και πολύ. Βρε παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω. Πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρει κάποιοι, α, λέει πώ και τι λε, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μα λέει εκείνο είναι καλά, σου αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή, το πείραγμα, πώ θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα
1: το πρωί να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα, ο καφέ τη παρηγοριά. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακό. Έτσι είναι η ζωή. Την μία κερδίζει ο ένα, την άλλη κερδίζει ο άλλο.
1: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ πάντα. Είμαι φίλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Μιχάλη.
1: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγαν οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
1: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονίσι, στην Κέρκυρα. Ωραία, τι γίνεται.
1: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμένα τα βουλάκια μου.
1: Σε φυστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπουσες από νοτιρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό το λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του. Θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν.
1: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου. Και εκεί που τα λέγανε, του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσεις λίγο με τον ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6.30 στις ΗΠΑ. Ναι. Και τι συμφωνήσανε λοιπόν.
1: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ ντίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία. I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you. Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή, κατευθείαν. Μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Πολύ ωραία
0: στην αρχή.
1: Το συνέδεσες. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπήματα, υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή και χειρία.
0: Καλά, αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Δηλαδή, γιατί ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Αμαλία, ενεργειακή εκεχηρία.
1: Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπάμ ο ένας, μπάμ ο άλλος.
1: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι ντίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένος λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις ΗΠΑ. Οι πολίτες είναι έξαλλοι. Και με την ακρίβεια. Την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι. Με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
0: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία?
1: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
0: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
1: Συμφωνήσω.
0: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς, βασικά τους καταναλωτές, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς, λέει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου, έχει ανοίξει μια μικρή πτώση 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λέω σε καμία σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει στα 106 δολάρια, 107, 108, είχε χτυπήσει εδώ συνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται, και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας, να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85. 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα. Για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι ένα πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και το Ζελένσκι. Καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ. Έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη, κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί? Γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα τους στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί πέρα θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί δεν θέλουν, να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Και οι Ευρωπαίοι σου λέει, ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Ρε, κοιμάστε καλά, καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνονται γύρω τους. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
0: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση. Νέους θερμοσύφωνες, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολικά συγκροτήματα.
1: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
0: Τι θα πει στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία? Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες σαν αυτές που είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
1: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν. Αυτό θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής και να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή η ομολογή του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025. Καλά, στα νησιά μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορεί να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές τις κατηγορίες.
0: Το diesel πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2,08, 2,06 και 2,05 ήταν το πιο φτηνό που είδα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη και στην αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λέει η πληροφορία, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90, περίπου τόσο δεν είναι αυτό, από 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και πού θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
0: Πάντως και ένα 60 να είναι η τιμή. Και ένα 55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος
1: ένα
0: φέτος.
1: 10, ένα 10 πέρσι, έτσι.
0: Θα μπορέσει ξεκινήσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος.
3: Ό,τι και πέρσι θα βάλει
2: πλάτο. Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος.
4: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
5: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνοήσω.
2: Τι μήκο βάλατε πέρσι.
5: Ένα 10 νομίζω.
2: Και πόσο θα σας φτάσει πιστεύετε.
5: Μέχρι το Φλεβάρι.
6: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
2: Πώς θερμαίνεστε.
6: Με air condition.
0: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό.
1: Ναι.
0: Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ.
1: Πόσο ήταν.
0: 81.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο. 36.
1: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
0: Να πούμε μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα. Προς εσένα απευθύνεται και λέει Αμαλία, καλημέρα. Πες τον Ιωσήφ κάτι ηχητικά που είχε ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε.
1: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κατά τη διάρκεια. Για τις εκπομπές κάποια στιγμή.
7: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο.
12: Ας
3: γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα.
17: FM. Στους 103,3.
18: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
19: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
20: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
21: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
22: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
23: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι. Το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι. Με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
17: Λατό FM στους 103,3.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος.
0: Το ότι τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δηλαδή ο κόσμος για να ζηθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε.
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον από έναν άνθρωπο. Είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα που ήταν στο πλευρό μου. Τώρα
1: η Κατερίνα όμως είναι χαμηλών τόνων, θέλω να σου πω. Ρε παιδί μου, Αϊκτζού είναι οκ, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επαρεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα.
0: Και εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Χιγερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. dosevaros.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει τον Ιωσήφ, τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα παιδιά, σε τρία λεπτά θα είναι κοντά σας.
1: Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθη. Έτσι, οι Χούθη, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. Εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται, λέει, να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνονται οι επιθέσεις.
0: Απλά εγώ έχω μία απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μία συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Που εκεί υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή, δηλαδή όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα λοιπόν στη Σαουδική Αραβία σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία εκεί πέρα που... Αμαλία τη ζωγράφια. Αυτό ακριβώς.
1: Και άλλη μονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και αρκετή ώρα περιγράψαμε τι έγινε, τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος τρολάνιος μετά τη χρυσή πανελευθερία.
1: Έλα Βολάνι, έλεγε τι Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλή.
0: Οι άνθρωποι περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι πρέπει. Πες μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστης είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδης Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα.
2: Σωστά.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Αφλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα, για παράδειγμα, εκεί που έριξε το απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστα και τα λοιπά, όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Αλλά δεν το είπε. Δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα κρατήσεις. Εσύ
0: θα τα κρατήσω στο σιρτάρι, ρε παιδί μου.
1: Θα τα ετοιμάσει και μα έρχεσαι να τα βάλει τώρα. Βάλτε.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί οι πανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα Αναστασία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα
1: τι
0: πρέπει να.
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν υπάρχει
1: επιδομαπέδιο 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτήρης τι είναι για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της Health Aid.
3: συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχνανε, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού

0: εξαιρετική εκεί, να σου πούν τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ή απευθύνσου σε ένα δικηγόρο. Πάντως είναι εξωφρενικό αυτό.
1: Καλημέρα και στον Παντελή, στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις από την άλλη πλευρά, το προχώρησε και είδου τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα. Σπάνιες γες, γενικά, ναι, τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
0: Θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά. Δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
1: Όχι,
0: που,
1: βέβαια.
0: Έτσι, αυτός ο αναθεωρητισμός που έχει χτυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα. Με βρίσκει αντίθετη η Ιωσήφ μου.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι λες αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι η εισβολή η Ρωσική.
0: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Βεβαίως
0: από την άλλη. Βεβαίως,
1: αλλά του έδωσε την αφορμή.
0: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αναθεωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: έχουν
1: είναι
0: δίκιο,
1: μία από τις κατηγορίες,
0: τις
1: επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι αλληλείς, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις. Προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν, ναι, από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
0: Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση οι αλληλείς. Να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι 4 για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
1: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας, δηλαδή, προφυλακιστέως.
0: Ναι, και 4 αυτοί.
1: Κολοτούμπας, ναι, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μιας σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβι και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα, έβασαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό, ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
0: Τα βάλανε και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
1: Κατεψυγμένα, ήταν frozen.
0: Να συντηρηθούν, παιδί μου, για να κρατήσουν την ποιότητα, καταλαβαίνεις.
1: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα

0: ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.
1: Τι σκαρφίζονται όλοι.
0: Εντάξει, με τον Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26. Ναι, ναι, ναι. Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο, προλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
2: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
3: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Ήταν και ο παππούς. Ρε Παναγία μου, και ο παππούς.
0: Ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Τουλάχιστον είναι φάνταστη.
1: Είναι.
0: Δηλαδή
1: είναι.
0: Αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Άντε, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε, γιατί γυαλίζει το μάτι της Κατερινάς.
0: Ναι, περίμενε. Και επανερχόμαστε.
4: Real FM.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδοδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
12: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντονάλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
17: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει, γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η Μαρσέιχ, αντίπαλος του Ολυμπιακού την προσεχή Πέμπτη στο Europa League, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Τρουά για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επίσης η Ρεν, που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, κέρδισε με 4-1 την Οσέρ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.

0: στους 97,8.
1: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
2: Buenas tardes y gracias por venir.
3: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
4: Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μητσοτάκης, ¿cómo ha estado eso?
2: Y gracias por venir.
3: Si se puede, podemos ganar.
5: Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos.
3: Venceremos.
6: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
1: Ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
2: Buenas tardes.
7: Buenos días, buenos días. Γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί ξέρεις γιατί.
8: Γιατί
7: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική, τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε. Με τους Ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
8: Ναι.
7: Το μιλάει το ισπανικό μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βενσερέμο. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ζήσει.
8: Και νιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
7: Αν ναι,
8: και
7: ναι, τι να σου πω, Μαρία.
8: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
7: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
8: Δεν είπα τίποτα. Σου
7: έφερε
8: τον καφέ της παρηγοριάς του, είπα. Δεν του είπα και τίποτα άλλο.
7: Μην την ακούσει σου πια εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
8: Πρώτες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
7: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενικίων. Για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμίτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
9: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590
8: το
9: ενίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άλλασε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα. Άλλο έχουν φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχια. Ζητάνε 1.802 και 2.500 τον νύχιο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
8: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
9: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ από το 2023, 2.500.
8: 2.500 για δύο δωμάτια?
9: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
10: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε? Πού
9: είναι το κέντρο, στο μπάριο Σαλαμάκια.
10: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
9: Πολύ φθηνότερο, μένω με την κοπηλιά μου, 1,5 χιλιάρικο το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα, καλύτερα.
7: 2,5 χιλιάρικα για 70 τετραγωνικά.
8: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πώς την πετάξαν έξω. Και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
7: Και οι άνθρωποι έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
8: Σου λέτε αν. Ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στην Βρετανία? Πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
7: Το πιστεύω.
8: Γιατί σου λέει, αν είναι να δίνω τα μισά χρήματα, και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
7: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε? Νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
11: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά?
9: Δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και το νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ την
10: ημέρα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα, 4 άτομα.
9: Και μένω και δύο οικογένειες με τα παιδιά του. Γιατί δεν βγαίνω?
7: Πάνε 3-4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο, ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
8: 800 ευρώ
7: ναι.
8: Στη συγκατοίκηση.
7: Ακριβώς.
8: Εντάξει, δεν το χωράει άνθρωπο να ζητώσει. Πόσοι άνθρωποι έχουν να το βγάλουν πέρα? Πραγματικά.
7: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
8: Αυτό που λέμε ότι έχουν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε? Εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί, αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει? Γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα σπίτια που έχουν προς ενοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση και γίνεται ο κακός χαμός με τα ανεβαίνουν τα ενοίκια, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
7: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή
8: το επόμενο διάστημα. Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
7: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Και για το επίδομα θέρμανσης, ακριβώς αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 1,90 κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
7: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών φυσικά και των εργαζομένων.
8: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλείς οι μαθητές, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλείς τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει?
7: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
8: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1.000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
7: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει, υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε, αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
8: Να δούμε
7: δηλαδή σε τι τιμές θα πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης και οι υπόλοιποι
8: ακριβώς,
7: Ευρωπαίοι.
8: Για να συγκρίνουμε.
7: Για να συγκρίνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι από το Open.
12: Ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη γειτονική μας Κύπρο 1,67. Στο Βέλγιο μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο, την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
7: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
8: Η Μάλτα είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια άλλη, μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να τα βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει και χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
7: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53. Η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
8: Και
7: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
8: Και η Γερμανία είναι πολύ και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα,
8: ναι,
7: γιατί εντάξει,
8: ναι,
7: μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς.
7: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιος πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
8: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
7: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
13: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
14: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
8: Ναι, λέει ότι αν πάρω 25%, λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25 θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι. Θα αποχωρήσω. Θα μπει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
7: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
8: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
7: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
8: Φαίνεται ότι. Περιστέρη, δυτικά, εκεί.
7: Βέβαια.
8: Έτσι.
7: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
15: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις. Παντούζες. Ρίποντο. Ρίποντο. Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αμυντικές πολιτικές.
16: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα από μένα.
15: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
16: Είσαι προληπτικός.
15: Λίγο.
16: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
15: Όχι, είναι υπέρ μου.
16: Άμα δεν βρει.
15: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
16: Πώς το δουλεύεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
15: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
16: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
15: Είναι η ειδικότητά μου.
16: Πάμε να τους νικήσουμε.
15: Εννοείται.
7: Πάνε για τρίποντα.
8: Τέλος, για τρίποντα. Τέλος, λοιπόν, τέλος. Και για δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Κορονιό. Έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
7: Ναι.
8: Έτσι, εντάξει.
7: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
8: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
7: Πολιτική βλακία.
8: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλυψε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια για αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
17: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
17: Επίσης να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
8: Ναι.
7: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
17: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό και τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες τα τρίποντα ή το 25% πρέπει ότι κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
8: Ναι, πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό.
17: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα κάψιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
8: Το επίδομα θέρμανσης.
17: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
8: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
17: Κοίταξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, απλώς τα άλλη μία.
8: Ναι.
17: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν πιένει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιο πρέπει να έχει πάνω από 25, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιο δεν πιάσει 25% δεν παίρνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.
8: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα, αυτό λέω. Κοιτάξτε, με βάση τη δημοσκόπηση είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη διαφορά.
17: Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε το νέο κύκλο δημοσκόπηση που θα ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε άλλη μια γεύση το πού πάνε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό και οι κάλπη στις εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, είναι άδεια.
7: Νίκο, τώρα όσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είδαμε μια νέα κόντρα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
17: Ναι, και θα έλεγα, άκουσα το πολύ ωραίο σπότ του κ. Τσίπρα ότι ψάχνει σουτέρ. Σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτόν τον γκολ και το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Γιατί και τώρα αυτό του κυρίου Καρτερού σε μια προσπάθεια που γίνεται να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό που αποκαλούμε προοδευτικές δυνάμεις βάζει τριπλοποδιές, αλλά και το επεισόδιο της κ. Παδοπούλου με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έβαλε τριπλοποδιές. Και αυτό άλλο σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ανακάπτει δημοσκοπικά, η Ελλάς να έχει μείνει αποκάψιμα. Ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη, όπου και πραγματικά η
8: μαγική επίσκεψη
17: αποκτά, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο ήταν ο κ. Μητσοτάκης, τώρα κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας, είναι η καταγωγή του κ. Ανδρουλάκη. Βλέπουμε πολλά μικρά κομμάτια να σχηματίζονται με στόχο ποιο τουλάχιστον θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτό που λέμε δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστεράς. Για την ώρα ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι αντέχει. Τουλάχιστον αυτό είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Και με το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει με ένα μεγάλο rebound. Να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος θα είναι αυτός που θα πει μπροστά για να προσπαθήσει, αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, να είναι ο καθοριστικός παίκτης.
8: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε,
8: θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
17: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Καλημέρα, Νίκο.
0: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
18: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1.
19: FM. Στους 103,3.
20: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
21: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσαι.
23: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
24: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
25: Ακούς, είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Πάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
29: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: στους 97,8.
1: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για να κλείσουμε και την πολιτική αναφορά που ξεκινήσαμε νωρίτερα και με το σχόλιο του Νίκου Ελευθερόγλου, να πούμε ότι και η Έφη Αξιόγλου πλέον έχει κάνει την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: On
1: το
2: camera.
1: Έκανε κατά τη διάρκεια ενός Βίτκαστ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα φιλοξενηθεί σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, οπότε θα πει περισσότερα.
2: Ακριβώς, άρα και μέλος της Ελληνικής και η κυρία Αξιόγλου, μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και αναμένεται κινήσεις της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Κρατήστε το.
1: Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα ενίκια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, καλημέρα Αντώνη, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά, 1000 ευρώ το μήνα.
2: 18 τετραγωνικά, 18 τετραγωνικά. Έτσι, γιατί μιλάμε στο
1: Η δύο. Μαρία έχει στείλει μήνυμα. Σάλτσμπουργκ, για 45 τετραγωνικά δίνω 980. Το μεγαλύτερο με δύο κρεβατοκάμερες σαλόνι κουζίνα, 1400 το φθηνότερο. Καλημέρα Μαρία. Και ο Νικηφόρος φέρνει σαν παράδειγμα το Άμστερνταμ. Στις φοιτητικές εστίες, λέει, του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα, για παράδειγμα, λέει, πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
2: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0, στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτό, αυτή η συμφωνία, και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
1: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί, λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς, λέει, που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά, λέει, και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πίναν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
2: Αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
1: Και ξαφνικά λοιπόν ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους. Τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου. Πάλι καλά, δηλαδή από θαύμα, πώς τη γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
3: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκε κόρτι. Από αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
4: Είδα ένα τρόμα, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
5: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
4: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
3: Ο οδηγός έκανε όπιστη και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκανε στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας στο κεφάλι, άλλος στο χέρι, το πόδι.
6: Ερχόταν σουρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί. Την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
1: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
2: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι, καλά. Οι ζαρτινιέρες οι
1: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα.
2: Ακριβώς.
1: Του. Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπιστα να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες, πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
2: Εντάξει. Θεός.
1: Το πληρώσεις πολύ ακριβά.
2: Θεός,
1: αυτό.
2: Απλά υποκλίνω
1: αυτό
2: με
1: θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Κατερίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
2: Πράγματα και θάματα.
1: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί ακολουθεί ο αγώνας κυπέλου σύντομα. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
8: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5.
1: Το 5 στα 5 έγινε.
8: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
1: Και παραμένουμε ότι... πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Του Σεπτεμβρίου.
1: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
8: Έλεγε ο Ιωσήφ, έλεγε για κάτι.
2: Δεν
8: για...
2: έχει τελειώσει.
8: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
2: Έχει τελικά... δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα φτάκια μου.
1: Α, τα άκουγε εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
8: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη παρηγοριά. Να ξυπνήσει, γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
1: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό.
2: Ο Νίκος λέει προς κοινό Βολάνιε. Βολάνιε. Ναι, ναι, καλά, μπράβο, καλά. Νίκο μου.
8: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικός αμυντικός. Θέλω να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
1: Εγώ ήμουν Ζάιτς, αγόρι μου.
8: Α,
1: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάιτς.
8: Δεν τον πρόλαβα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή, ναι, το ναι, γήπεδο, ναι, και μοίραζα άπλο.
2: Με την μπάκα αυτή.
1: Το παιχνίδι.
2: Κατέβαινες.
1: Έτσι, όπως και ο Ζάιτς.
2: Ναι.
1: Ίδιοι, γι' αυτό λέω. Ίδιο κόψιμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ίδιο
2: το
1: ταλέντο.
2: Πιστέψαμε.
1: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
8: Εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος και η Λίτση στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρος Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Να λέμε και τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
9: Παρακάτω.
8: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ μετά τον κόμβο φυλής, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
9: Παρακάτω.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.
9: Παρακάτω.
8: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το μάτς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
9: Παρακάτω.
8: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
9: Παρακάτω.
8: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Αυτό ήτανε.
8: Μια χαρά. Χαλάρη Δευτέρα.
1: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Τι γίνεται εδώ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι, 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι, δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ, Κατερίνα Βουτσά, που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω δύο λόγια.
11: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα, λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
22: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
23: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το χαρήκατε, έτσι νωρίτερα με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο στην Ελβετία. Κοίτα, επειδή κάποιοι παθιάζονται, όχι ο φίλος ο Πάνος στην Ελβετία, κάποιοι άλλοι παθιάζονται. Πρέπει να σας πω για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα νέο παιδί, ευγενικό, με σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αέρα μου μιλάει στον πληθυντικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα, και δεν συμβαίνει μόνο στον αέρα με την εννοία ότι δεν είναι φτιαχτό, αυτό συμβαίνει και εκτός αέρα, είναι ότι πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλά έχει τύχει εδώ στο σταθμό να είναι πάρα πολύ από τη μία πλευρά, δηλαδή κάθε πρωί είναι 5-6 τουλάχιστον και είμαι εγώ μόνος μου. Πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα σε πλαίσια όμως, πάντα που δεν ξεφεύγουν από τα όρια.
1: Όχι, καλή, πειραζόμαστε. Αλλά ξέρετε, το τραβάει και ο οργανισμός του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιωσήφ το προκαλεί. Ο Θοδωρής, που είναι παθηναϊκός, είναι ήπιον. Δηλαδή, παιδί μου, είναι χαμηλών τόνων το παιδί. Εκείνος προκαλεί. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει την κουβέντα για τον ντέρμπι, για να ξέρετε. Από την Τετάρτη και αυτό. Και
0: φτιάχνω κλίμα. Φτιάχνω κλίμα.
1: Ναι, γιατί όμως το αρέσει για να τον πειράζουμε και να μας πειράζει. Γιατί αν είμαστε εμείς στη θέση του Ιωσήφ, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σήμερα το πρωί. Μα περιμένει την ώρα, ποια θα είναι η δικιά μας η ώρα.
0: Εγώ με αυτά είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ξέρετε, με το πείραγμα, με το χαβαλέ.
1: Και εγώ μέχρι εκεί.
0: Με όλα αυτά είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα,
1: και εγώ,
0: παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα
0: δηλαδή
1: με τον Ιωσήφ.
0: Να τσακωθείς για τις ομάδες, να βρίσεις τον απέναντι, να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί το πείραγμα.
1: Το πείραγμα είναι το αλάτι, ρε παιδί μου. Είναι, μας κάνει και γελάμε.
0: Τον φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος, δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει, τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
1: Βλέπω, έκανε δουλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός,
1: είναι,
0: ναι, είναι ο Παγάνης.
1: Αλλά είναι χαμηλών τόνων, δεν είναι προκλητικός σαν και εσένα.

0: Καλημέρα και σε σένα, Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής? Την πρώτη ώρα έβριζε το βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
1: Ναι.
0: Τον έβριζε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι, ρε Βολάνιε. Καλημέρα, Θοδωρή. Όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε, γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μηνάς έχει 12, έχουμε κλήρωση και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρωτοδώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr. Και δίπλο στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Λίθος. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Ο τρόπος είναι απλός. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα, Ελένη. Γι' αυτό λέει ακούω Real, διότι έχετε και το χιούμορ σας. Όλες οι εκπομπές. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου στο Πορτοράφτη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις, και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοίκια.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος, για παράδειγμα, από τη Γαλλία. Μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω, λέει, να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε, αγαπητέ Μάνο. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα, να είσαι καλά και να χαμογελάς, να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, Ειρήνα και Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι?
1: Θα είχε πάει για δουλειά η Ειρήνη.
0: Καλά έκανε, καλημέρα Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220

0: αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και
6: η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: 89χρονη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε πλήντος εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των δαρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, συνιστά στους πολίτες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στην Αττική, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε βροχούλες και πτώση θερμοκρασίας. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και με ενδιαφέρον, ιδιαίτερα οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Δεν πρέπει καμιά οικογένεια και κυρίως κανένα παιδί να κρυώσει τον φετινό χειμώνα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος.

Τώρα, εμείς οι Ολυμπιακοί είναι η αλήθεια. Ζεστάθηκε λίγο η καρδούλα μας χθες το βράδυ με την νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Και δεν θα έκανα κανένα σχόλιο αν δεν είχα οργιστεί από τη διαιτησία. Η οποία διαιτησία πραγματικά ήταν χθες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαράδεκτη. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η μία από τις οποίες ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή την καταλάβαινε και μικρό παιδί, παιδί 3-4 ετών, θα έλεγε ότι τους χάρισε την κόκκινη κάρτα. Ήτανε μια πολύ κακή διαιτησία. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα από τους αρμοδίους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες διαιτησίες στα επόμενα παιχνίδια. Και δεν αντέχω, θα πω και μισή κουβέντα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θεός, Θεός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεός.

Τώρα σκεφτόμουν όλη μέρα χθες και σήμερα από το πρωί τι θα πω ερχόμενος εδώ για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και για τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλήξει, είμαι πολύ μπερδεμένος. Στο αν η Ευρώπη έχει δίκιο να αντιδρά στη συμφωνία αυτή ή αν αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, αυτοκτονία της Ευρώπης για να σώσει τον Ζελένσκι. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ζυγίζει κανείς απέναντι στην υποστήριξη ενός κράτους που δέχθηκε μια άδικη επίθεση και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες φέτος το χειμώνα εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Εκεί βάζει κανείς στο ζύγι τα νοικοκυριά που θα παγώσουν από τη μία και το γεγονός ότι ουσιαστικά για να μην παγώσουν πρέπει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αρχές του και τις θέσεις του για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι μια άδικη πολεμική επίθεση σε ένα κράτος. Δεν έχω την απάντηση. Είναι ένα πολύ σκληρό πολιτικό δίλημα αυτό. Τίνω όμως στο να κάνω την εξής παρατήρηση, να διατυπώσω την εξής σκέψη. Όταν θες να πουλάς ιδεολογία και αρχές, πρέπει να στηρίζεις τους πολίτες. Δηλαδή, θα δεχόμουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση της Ευρώπης, αυτή τη στάση της, αν παράλληλα είχε λάβει σοβαρά και γενναία μέτρα για να μην κρυώσει κανείς φέτος το χειμώνα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η Ευρώπη. Παρακολουθεί αδιάφορη να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Καλές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μαγκές, οι ηθικές μαγκές, αλλά με το πιάτο των πολιτών γεμάτο και με το καλοριφέρ τους αναμένο.

να τον κάνει δηλαδή τον τζαμπουκά στον Πούτιν η Φόντερ Λάιεν, αλλά να μην τον κάνει στους πολίτες. Γιατί εδώ μέσω του τζαμπουκά προς τον Πούτιν είναι φανερό ότι θα παγώσουν πάρα πολλά νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας και για τα αμυντικά εντός εισαγωγικών σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη της σελίδα, η Real News την Κυριακή. 4 είναι τα όπλα που ρίχνουν στη μάχη. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια που θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα την άξει στον αέρα η κυβέρνηση την δημοσιονομική σταθερότητα όπως την ονομάζει, αλλά θα κινηθεί στα πλαίσια που της επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει για το εναπομένον 26 και για το 27 ένα ποσό ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα φτάσει το ποσό αυτό ή αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβαίνει στα δύο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα, σε αυτό της Μέσης Ανατολής και σε αυτό της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Τώρα επίσης προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση και το αποκάλυψε η Real News την Κυριακή η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού καλαθιού το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχω πει τη γνώμη μου για αυτά τα καλάθια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να πετύχει, έχουμε δει και πετυχημένες και αποτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Για παράδειγμα η Συμφωνία Κυρίων που έγινε η τελευταία συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως επιτυχής. Επιτυχία για τη χώρα μας, για να είμαστε δίκαιοι, η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα και άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεις που μπορεί να μην έχουν άμεση επίπτωση, αλλά θα φανούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς θα ελαφρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια. Και βέβαια, τα μάτια όλα στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη. Εκεί θα κριθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενίσχυση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Από αυτήν την ευρωπαϊκή απόφαση θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια. Ας ελπίσουμε να δείξει τη στοιχειώδη γενναιότητα η Ευρώπη και να στηρίξει τα νοικοκυριά.

Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι η δημόσια τηλεόραση είπε ότι από το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκύπτει ότι δεν υπάρχει εκεί καμία διαρροή φυσικού αερίου. Πρέπει να βρουν όμως από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, για να μην έχουμε χειρότερα.

Σήμερα αναμένουμε και άλλη μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα την κουβεντιάσουμε αναλυτικά αφού δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε το κλείδωμα των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Θέλω να το δω, δεν θέλω να πω την άποψή μου πριν. Θέλω να δω με ποιους όρους θα γίνει και πώς θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ηλικίας και επίσης ποιο περιεχόμενο θα απαγορεύεται και ποιο όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα, ιδίως για τα παιδιά που είναι στο μετέχμιο. Ας πούμε για το δικό μου τέταρτο παιδί, για την κόρη μου που είναι 14,5 και η οποία έχει μάθει το τελευταίο διάστημα να επισκέπτεται ελεύθερα τα social media. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να χαλιναγωγηθεί η διάθεσή τους, να μπουν στο Instagram, να μπουν στο TikTok. Θέλει πολλή συζήτηση, περιμένω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί το θέμα. Γενικώς όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση. Δεν γίνεται τα παιδιά να χάνουν τη ζωή επειδή είναι κλειδωμένα πάνω σε μια οθόνη. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουμε παρέες νέων ανθρώπων να κάθονται για καφέ και αντί να συζητήσουν μεταξύ τους να είναι ο καθένας στο κινητό του. Ή παιδιά 15 και 14 και 16 ετών να περπατούν στο δρόμο και να αναρωτιέμαι, θα σκάσουν πάνω στο δέντρο ή πάνω στην κολόνα? Γιατί τα μάτια είναι καρφωμένα στην οθόνη του κινητού. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό. Είναι, ούτε είναι κανονικό να φλερτάρεις με το κορίτσι ή με το αγόρι που σου αρέσει μέσω social media, με μηνύματα στην οθόνη. Σκάσε ένα χαμόγελο, πλησίασε στον άλλο άνθρωπο να του μιλήσεις, πήγαινε ένα σινεμά, βγες για ένα καφέ, πράγματα που κάναμε όλοι μας. Δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια εμπεδωθεί. Δηλαδή η επικοινωνία μέσα από τα social και μέσα από τις οθόνες.

Και επίσης, πολύ σωστά με ρωτούν εδώ φίλοι ακροατές, και με το dark web τι θα γίνει. Αυτό μπορούν να το ελέγξουν. Δύσκολο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει σήμερα ο Βασίλης. Μου λέει, γνωστός μου μου έλεγε για το κρατήδιο στο οποίο βρίσκεται η Φραγκφούρτη στη Γερμανία, ότι κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ότι συμβαίνουν δηλαδή αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Σε ανάλογο δρόμο θα μπει σύντομα και η Γαλλία, αγαπητέ Βασίλη, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα τα οικονομικά. Η Ευρώπη γενικά δεν διάγει την καλύτερη οικονομική της περίοδο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ηλιόλουστες φθινοπορεινές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στη συνέχεια. Στέλιος Ζωτός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Θα σχολιάσουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη δήλωση Μητσοτάκη ότι με ποσοστό κάτω από 25% μπορεί να υπάρξει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και τις κινήσεις Σαμαρά που αναμένονται, διαφημίζονται, προαναγγέλλονται αλλά δεν γίνονται και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τη σύγκρουση Ελλάς Πασόκ. Και μετά τις 11, Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός εργασίας, που τα προηγούμενα 24 ώρα ενεγράφει ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα ξεφυλίσουμε μαζί. Τις εφημερίδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα μας δώσουν αφορμή για πολλά σχόλια.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Απροπτάτης. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές...
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
15: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Στους 97,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση, τον Καντιάνη, που λέει τα παιδιά έχουν αναπτύξει την περιφερειακή όραση πολύ. Γι' αυτό δεν πέφτουν πάνω στα δέντρα όταν περπατούν διαβάζοντας στην οθόνη του κινητού.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Νέες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς προσφέρει η Metlen μέσα από το 10ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Το έμιστο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικά έργα της Metlen και της Metka δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Metlen. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας δώσουν και αφορμές για σχόλια. Η κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ακόμη την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η κόντρα στην πρώτη σελίδα της, και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο». Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται η προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, γράφουν τα νέα. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ζητάει εκλογές ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπε «Εξασφαλίστε μου 60 μέρες εκεχηρίας για να κάνω εκλογές». Τα νέα γράφουν ακόμη ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25% γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Ακόμη, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026. Ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά έφυγε. Ο πολύ σημαντικός διανοητής και συγγραφέας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση. Με συνέδεε προσωπική φιλία μαζί του. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εφημερίδα, η Real News, ήταν που εξέδωσε το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τι άκουσα τότε, τι πειρά δέχθηκα, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω περήφανος που στήριξα ένα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό συγγραφικό έργο. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά». Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Τέλος, θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Η δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά κέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως στην Τουρκία, γράφει η Δημοκρατία, ο πρέσβης Μπάρακ οριάζει. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τι λες και αγία την Guilfoyle. Τι λες και αγία μπροστά σε αυτά που κάνει αυτός. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα, λέει η Δημοκρατία, για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργεί το αυτόφορο». Και «Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κιμήλια», γράφει η Δημοκρατία. «Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει εμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία», όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, «και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας». Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα». Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Την ώρα που του επιτίθενται, φωνάζουν φασίστας είμαι. Ο ένας από τους δύο φωνάζει φασίστας είμαι. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν, ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά, τον Παπά,
τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το Μανιφέστο. Ακόμη, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Μανιφέστο, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Και Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας Αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με την Βαλβίνα. Γιάννη, που ρωτάς τι μας ένωνε με το Διονύση Χαριτόπουλο, αφού ιδεολογικοπολιτικά δεν ήμασταν κοντά, και αυτό είναι αλήθεια, καταρχήν μας ένωνε το πάθος για τον Ολυμπιακό. Δυνατός γάβρος ο Διονύσης Χαριτόπουλος και έχει γράψει για τον Ολυμπιακό απίστευτα κείμενα. Και μας ένωνε επίσης η αγάπη μας για το διάλογο, για την αλήθεια. Κάναμε μερικές υπέροχες, εκρηκτικές συζητήσεις. Η Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ακόμη, μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη, η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Είναι η προαναγγελία της Political για το ρεπορτάζ της. Η Ελεύθερη Ώρα, Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Οι κερδισμένοι από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Και ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα, Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Στέλιος Ζωντός, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιορτί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς σας ακούστηκε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25% κάτω από το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή μια δήλωση, κατά τη γνώμη σας, που βοηθά τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επικείμενων εκλογών ή μπορεί και να της κάνει ζημιά?
1: Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να θέσει στη δημόσια συζήτηση ότι δεν με αφορά η προσωπική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά του.
0: Ναι, αλλά είπε αριθμό.
1: Είπε αριθμό και θα σταθώ.
0: Μήπως δεν έπρεπε να πει αριθμό?
1: Εάν ήμουν εγώ στη θέση του, μακριά προφανώς από αυτή τη θέση, δεν θα έλεγα αριθμό.
0: Ούτε εγώ θα έλεγα.
1: Δεν θα έλεγα αριθμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα σημείο προφανώς που ο πρόεδρος, αν χάσει, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει.
0: Προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε στο όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για τον πόνους των εδρών.
1: Νομίζω αυτό, και άλλωστε είναι ένα νούμερο που ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι το νούμερο που συζητιέται ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια κτλ. Ότι είναι το σημείο το κομβικό που ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, α το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς για να το κάψει όλο αυτό. Και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί, έτσι, είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό ήταν εσωκομματικό μήνυμα, ήταν μήνυμα προς κάποιους που ίσως ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη μέρα?
1: Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μια συζήτηση που στο περιθώριο, αν θέλετε, των τεκτενόμενων στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα δεδομένα που έχουμε.
0: Πάντα η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, κρίνονται και τα εσωκομματικά.
1: Σωστό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή, με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που βλέπουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν κτήση.
0: Τώρα, για εσάς. Θα πω και εγώ τη δική μου γνώμη, θαραλέα. Πού είναι το σημείο, το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη?
1: Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς αν έχει τρία μπροστά. Δηλαδή, ναι. Από τη στιγμή που
0: εγώ θα είμαι πιο large από εσάς, θα πω αν είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μια λογική, αλλά το 3 θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας.
0: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούει το περί δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προφανώς θεωρώντας ότι όταν αυτό ακούγεται απελευθερώνονται κάποιοι ψηφοφόροι να εκφράσουν μια δυσαρέσκεια στην πρώτη κάλπη.
1: Προφανέστατα έχει δίκιο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού. Εμείς όμως δεν ανήκουμε στον πολιτικό σχεδιασμό και μπορούμε να κάνουμε.

0: και στο ενικός.gr. Τι βλέπετε, γιατί το καθυστερεί ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί στην πραγματικότητα να μην το έχει αποφασίσει?
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι τακτικής που νομίζω ότι κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυσαρέσκειες όταν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια της. Δηλαδή θα έχει ανθρώπους που δεν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Άρα θα βρει ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του ψηφοδέλτια. Άρα θέλει να περιμένει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα είχαν και πιέσεις και τέτοιο ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει. Είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς και θα ήθελε να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημέρα των εκλογών. Θεωρητικά θα
0: του βγαίνει αυτό ή μπορεί να του κάνει και ζημιά? Θέλω να πω, αυτή η διαρκής εκκρεμότητα του βγαίνει.
1: Έχει ρίσκο, γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο. Στο χώρο της δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, αλλά όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και στελεχών της πρώην Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις στο χώρο της ευρύτερης δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι έχει σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η εκλογική επιρροή του κόμματος του κυρίου Σαμαρά.
0: Τώρα, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε για τον κύριο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, με αυτούς που λένε σίγουρα θα τον ψήφιζα ή μπορεί να τον ψήφιζα, είναι ποσοστά που θα τα δούμε να καταγράφονται και όταν ιδρύσει το κόμμα, ή τώρα απαντούν κάποιοι πιο χαλαρά, ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα, θεωρώντας ότι καλό είναι να γίνει αυτό το κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δύσκολα θα τα δούμε, το λέει και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική εμπειρία. Κανένα κόμμα που δεν υπάρχει δεν μπορεί να κριθεί ακριβώς σε δημοσκόπηση. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται και δημοσιοποίηση επισήμως από τα νούμερα τα οποία βρίσκουν οι δημοσκόποι. Όλα αυτά το μετράνε. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα νούμερα όταν το κόμμα υπάρξει. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι και πιο χαλαρή η απάντηση των ανθρώπων που ρωτούνται στο τηλέφωνο σήμερα που το κόμμα δεν υπάρχει, που είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο.
0: Κασιδιάρης.
1: Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Να το πω από την αρχή, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Για πείτε μου, τι βλέπετε εδώ?
1: Εντάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα σε πιο νεανικά κοινά. Το βλέπουμε σε έρευνες. Και να σας δώσω μια εικόνα ότι επειδή ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο με πόσα κατέβει, ενώ τα νομικά του θέματα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο σχήμα θα κατέβει. Έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινό σε μεγάλο νούμερο. Μπορεί να πλησιάζει οριακά και τον διψήφιο, που απαντάει θετικά στην πιθανότητα να επιλέξει ακόμα με τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα σοβαρό.
0: Κάπου είδα και τρομοκρατήθηκα ένα 11% να καταγράφεται.
1: Ναι, το είδα και εγώ, δεν ξέρω αν φτάνει. Εγώ δεν έχω την εικόνα προσωπικά, αλλά εντάξει. Okay.
0: Ούτε εγώ.
1: Από την άλλη, όμως, βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηριχτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων, η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και ο οποίος αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πολιτικά, εννοώ πάντα, να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 53 00. 2314 40 53 00. Ανακέμ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά

0: τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης.
11: Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει, γεια σας.
0: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 3-0 η Manchester City κέρδισε εκτός έδρας στην Liverpool στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στην κατάταξη προηγείται η City με 18 βαθμούς, με την Liverpool να είναι στην 1η θέση με 9 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι βλέπεις, πώς σου φάνηκε η κίνηση Τραμπ με τον Πούτιν? Ξαφνική κίνηση. Η Ευρώπη έπεσε από τα σύννεφα πάλι.
1: Πώς το μάθαμε πιο γρήγορα από τον Πούτιν για την Ευρώπη.
0: Πέφτω συννεφάκιδες.
1: Τρομερό. Δεν του ειδοποίησε, λέει, καθόλου ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Ναι. Δεν θέλει πολλά μαζί του.
1: Δεν θέλει. Μετά είπε και για του πολέμου, λέει, ξεκίνησε, λέει, και τέλειωσε 6. Εντάξει, είναι 4 όλοι και όλοι. Άλλοι 2 δεν ξέρω πότε ξεκίνησε, από δεν τέλειωσαν.
0: Διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ η Ειρήνη.
1: Το Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές 3 εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωρεθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια, αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του. Τα είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος πια. Ο απόλυτος εγκλωβισμός, και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς.
0: Σωστά.
1: Και της επιδίωξης.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Της Κολάσσιος.
0: Άρθρο, ναι, του Καρτερού.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Ο οποίος...
1: από τους... πού να το πω. Να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στον λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός.
0: Όπα.
1: Θεωρώ ότι είναι... καταρχήν, όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις... να συμβάλλει σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ. Δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όπου θέλει, δικαιωμά τον άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τσίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πράγματα.
1: Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή, πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τσικλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Σωστή. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή, ναι, και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει: είμαι βουδιστής μοναχός. Για να μην πει, για να μην πει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε: είμαι βουδιστής μοναχός, δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και την ώρα που...
0: ποιος είναι αυτός? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα, ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με ένα τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Και είναι, έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μ' άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα λουστεί. Ο Τσίπρας θα τα, ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα θέλω, ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβή ένα ντέρμπι. Και δεν είναι τη Βύση Καρβέλα.
0: Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκη ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα. Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης με το 25%
0: ναι,
1: που έβαλε
0: αυτό
1: το πύχη.
0: Τώρα, γιατί βάζει αριθμό? Γιατί βάζει αριθμό? ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε
0: για μένα ότι... αν κάπου μπαίνει το όριο,
1: ναι,
0: αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ενιχνεύσω, προσπαθώντας να ενιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον. Ε?
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανοιχνεύσω, γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση πολλών, είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πρωί με τους αδέρφους του Αντένα και είναι σε μερίσα διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, τι θα πεις, πέτυχα 27, μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε, μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω, ότι πάνω από εκεί εγώ θα είμαι εδώ, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Νομίζω ότι έκανε λάθος και έγινε μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής, εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός
0: θα το σκεφτώ,
1: στόχος.
0: Θα το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός.
0: Το 3 μπροστά.
1: Ήταν το 3 μπροστά. Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Ό,τι είναι κάτω από εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα για τον ίδιο. Για να συνηθούμε.
0: Μπορεί και όχι. Θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους. Από το πώς θα διαμορφωθούν και τα άλλα μεγέθη. Αλλά πάντως ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό των ευρωεκλογών ανοίγει.
1: Προφανώς.
0: Ανοίγει συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, την πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, σε ένα-δυο λεπτά, η οποία ενεγράφει απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, ναι. Εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρος.
1: Πιο αργά πες το, πιο μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, sorry. Να πω κάτι, γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, η πρώην Υπουργός Εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αξιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες το, Αντώνη, και κάνε και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από τον ντέρμπι η δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ, και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του, είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να μην λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε Λατινοπούλου, είτε κάνουν δύο παραφιάδες αυτών, έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους. Προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι, εγώ είμαι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνατε, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, μια, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες. Νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφικτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, από το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Και βρήκατε στον κ. Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο ή αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, πουδενή κάτι τέτοιο, πουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, όχι. Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα κτλ. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών οικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοφθεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχοι του κόμματος προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείτε αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε πιο
0: κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστος. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι και με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μείζον.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: θα μπορούσε ήθος... να είναι βουλευτής, παρετήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων από αντί των αναξιοποιήσεων, και οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά, αλλά και όχι μόνο πολιτικά, να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
8: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
10: Βρεγμένη? Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
19: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
20: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου. Εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
21: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Γιατί στην κρίση του καθενός δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνετε την κίνηση. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα. Η συνεργασία Ελλάς Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί, και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ως προς το τι πρέπει να γίνει, η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις, πλην όμως η Ελλάς είναι ένα σχετικά νέο κόμμα. Μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα, ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική αντιπαράθεση που να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπηρωθεί ο κόσμος στην Ελλάς και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, το είπα και στην αρχή, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα, και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει, και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
24: Το ίδιο λέει και ο ΠΑΣΟΚ για εσάς με την τελευταία ανακοίνωση.
2: Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι η σωστή δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, για την παιδεία. Για την εξωτερική πολιτική επίσης. Άρα, όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μια κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάς και να συσπηρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Να είστε
24: καλημέρα,
2: καλά,
24: καλημέρα.
2: Και εγώ.
24: Γεια σας.
4: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
25: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
26: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
27: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
28: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
29: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
29: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
31: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
32: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, όποτε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την ΚΑΣΟ και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει εγκυστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση. Φοβούμενοι ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα. Με αυτή την έννοια. Το ξαναλέω.
1: Ωραία. Έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
0: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα ή θα το κάνεις εσύ?
2: Όχι, λοιπόν, εγώ δεν έκανα.
0: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα, εντός εισαγωγικών, να εκτεθεί.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις αίτημα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Πουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα, το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον κτλ. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει το τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέει, είναι αίτημα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
2: Ωραία. Υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπόδιση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας από μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία?
1: Το πεδίο, ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα, ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσει σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς σχηματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πόντιση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο βόρειο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθε σε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι σε μια περίπτωση, και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται στις περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
2: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι, ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
1: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Τώρα, πάμε στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάτι, κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα? Ή απλώς χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα?
1: Χαρήκαμε για την ομιλία, ήταν εντάξει, ναι. Η Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
0: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο...
1: Ναι. Προσαρμοσμένες.
0: Εγώ δεν χάρηκα πολύ δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα, δεν χάρηκα πολύ.
1: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές. Δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαιώνεται με μία σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα στη Γερουσία το 2010, πήγε υπό τον Μενέντες, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη που έχει για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή. Το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Τώρα, ποιος εικόνα πάντως, καλή ήταν. Και εκτός από την εικόνα, εκτός δηλαδή από την ουσία, είχαμε και μια καλή εικόνα, μια προβολή της χώρας μας.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι. φαίνεται ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, παρενέργειες, ερμηνείες αυτή η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με το που είναι ο πύχης, ότι κάποιοι λένε αν πάρετε 25 θα φύγετε κλπ. Το οποίο σχεδόν το δέχτηκε και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει γιατί θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι σε μια στιγμή που έχει στόχο την αυτοδυναμία έπρεπε να βάλει τον πύχη σε αυτό το επίπεδο, φοβούμενος κάτι, θεωρώντας ότι εκεί δεν κινδυνεύει, είναι μια σιγουριά, είναι περίπου αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
1: Άκουσα και το σχόλιο σας, κύριε Δελατόλα, σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δεν είναι δημοσκοπικά από ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω από αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε στις εκλογές του 2012. Είχαμε πάρει γύρω στο 18%, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε πάρει γύρω στο 18%. Και μετά συνέχισε και πήρε σύν 8 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ.

0: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν μπορώ να σας πω, αυτή τη στιγμή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, δεν μπορώ να σας πω που είναι ο πύχης, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Για μένα το σημαντικό είναι να έχουμε...
0: Γιατί μπορεί να καεί ο πύχης στη Σόμπα, επειδή δεν θα έχουμε πετρέλαιο.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, μου δίνει αφορμή για κάτι που ακούω τις τελευταίες μέρες. Για ποιο λόγο δεν έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, εκλογές πριν τον δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να λουστούμε εντός εισαγωγικών αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατεξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα, σηκώνομαι και φεύγω. Αντιθέτως, να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς τη χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αμερική με την Ρωσία και με τις τιμές του γαλονιού και με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ,
0: ευχαριστούμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ, και μην ξεχνάτε το απόγευμα 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. 4 όπλα ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα μας για παιδιά κάτω των 15 ετών, οι ανακοινώσεις των συναρμόδιων υπουργείων για το νέο πλαίσιο, υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας από τις πλατφόρμες, από πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες. Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

0: στο joytours.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

σκοπός είναι γνωστόν βεβαίως. Καθυστερώ λίγο να βγω στον αέρα, ούτως ώστε να συντονιστώ για τις δύο μπάντες. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. 105,1 μουσικό κανάλι.

καλημερούδια ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε όλοι μαζί το κέφι μας για μια ακόμη φορά. Όπως πάντα, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, κοντά σας είναι ο... Ποιος άλλος θα ήταν άλλος.

Έχω ένα σιγουράκι βεβαίως ότι το πρωί 8 με 10 ακούγοντας τον Γιώργο Παπαδοκοτσόλη ετοιμαζόσαστε για την υπόλοιπη ημέρα. Εδώ είμαστε και θα

πιστεύω βεβαίως, πιστεύω, λέω βεβαίως, ότι καταφέρνω να σας ξεξυπνάω, διότι έχετε πέσει στη ραστόνη του τι θα κάνουμε αύριο. Τι θα κάνουμε αύριο, ό,τι κάνουμε και χθες. Θα αναπνέουμε πάνω απ' όλα και θα είμαστε εδώ.

Άντε μόνο να το πάμε κανονικά. Καλό μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο του Ηράκλειου, της Αθήνας, Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία, όπως πάντα Γιωργάκη μου, έφτιαξε ο καιρός, ξαναβγήκες, ε. Βγήκες εσύ, βγήκαν και οι λαθρομετανάστες ξανά. Αρχίσαν να ξανάρχονται στα νότια παράλια, να δούμε τι θα τσικάνομαι. Και εξακολουθούμε να αναρωτιόμεθα, βεβαίως, βεβαίως, πού είναι αυτή η Frontex, παιδί μου, πού είναι. Ακόμα, break time.

well, wherever you are listening, 105.1, 103.3. Music channel Lato FM, all over Crete, trying to bring a smile on your face and good music to your ears, Monday to Friday, 12 to 2. Good morning to Manchester. Yes, to Yanagi Momoko. Bonjour à Paris. Ηλία, ήρθες. Μπράβο, παιδί, μπράβο. Ναι ρε Μάκη, δεν έχω κανένα Κινέζο να χαιρετήσω Κινέζικα, ρε γάμο του. Κανένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Λες να μην καταλαβαίνουν ελληνικά, όμως.

ναι μεν Μανολάκη, εμείς κάναμε break για Σαββατοκύριακο. Οι εμπόλεμοι δεν κάνανε καθόλου. Βαράγανε όπου βρίσκανε, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις. Απαντήσανε και οι άλλοι και να το δεις το θέμα. Ή μάλλον εμείς θέλουμε να δούμε το θέμα τώρα, αφού υπογράψαν αυτό το σύμφωνο οι γείτονές μας με τα αραβικά, Σαουδική Αραβία. Με ποιους μωρά κάνανε, μια συμφωνία κάνανε για να αλληλοβοηθούνται. Τι θα κάνουνε τώρα, θα ποιήσουνε, τιμήσαν για μια ακόμη φορά.

Έχουμε διαφορά ώρας, αλλά πιστεύω ότι έχει ξυπνήσει και με ακούει. Από χρόνια πολλά στα αδερφάκι μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Το μικρό μου το αδερφάκι. Τα πόσα κλείνει. Σιγά που θα σας πω κιόλας.

χωρίς Δημήτρη στην παρέα. Γεια σου ρε Δημητρό όμορφε. Γεια σου Μπίλη. Γεια σου Ζώη. Μα έλατε για την άλλη φορά, την άλλη μεριά καμιά φορά. Έτσι να σας δούμε κι εμείς βρε παιδί μου. Και να δείτε και την τρέλα κουβαλάω με εκεί. Είναι πανεύκολο, το τελευταίο λιγκάκι που έχω στη φατσόα απλόστρα σας φέρνει κατευθείαν εκεί που πρέπει.

Βουάκα, αγόρι μου, δεν φταίει, δεν φταίει. Θα τελειώσει μια μέρα, θα τελειώσει, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Νομίζουμε ότι όταν καθόμαστε πίσω από ένα τιμόνι, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς. Εγώ τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά εσείς δεν τα ακούτε και δεν τα εμπεδώνετε. Οι άλλοι δεν είναι τόσο καλή οδογή σαν και εμάς. Άρα δεν προσέχουμε εμάς μόνο, προσέχουμε πρωτίστως τους άλλοι. Μια ιδιαίτερη καλημέρα, καλό μεσημέρι στους τέσσερις που υπεραγαπώ. Ξέρετε εσείς και καταλαβαίνετε.

τα πολύ αγαπημένα μου. If I could turn back time. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο, τι θα έκανα. Ακριβώς τις ίδιες μακακίες, αλλά πιο θορυβώδεις, αγόρι μου. Τα ίδια θα έκανα.

όπως κάθε μέρα μας συντροφεύει alexiaritakis.gr. Το λέει, το ξαναλέω, μπείτε να βρείτε τη φόρμα εσείς που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια του How to be a bartender. Οι θέσεις είναι πολύ λίγες και τα σεμινάρια, ή μάλλον τα levels, είναι 3. Βιαστείτε, μπείτε στη σελίδα, θα βρείτε τον τρόπο της εγγραφής σας.

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χρήστο. Θα το καταλάβεις έτσι που θα σου το πω, Δημήτρη. Κύριε Σαμιωτάκη, γυρίσατε.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
8: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

μπήκαμε σε κανονική ροή, αγόρι μου. Οπότε ακουγόμαστε και από τις δύο μεριές, να μην τα λέω δύο φορές. Αν μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, μην ξεχνάτε ποτέ. 12 με 2. 105,1 μουσικό κανόλι, 103,3 λατό FM. Και επειδή είμαι σίγουρος σας έχει λείψει, το έχω πει πολλές φορές, Χριστάκη μου. Μιζέριες, νταονιάσματα σε άλλες ενορίες. Εδώ δεχόμαστε μόνο χάχανα. Και θυμήθηκα το λάχανα και χάχανα. Τι ωραίο δισκάκι ήταν αυτό, παιδικό.

Έλα βρε, θα γελάσω ξανά, θα γελάσω με ξανά. Έχετε το παιδί κάτω στην Κρήτη. Δεν πάει καλά το κόμμα, ε. Ε, κοίταξε να δεις. Το δεις εξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Όλο, κοίτα με τα μυαλά που κουβαλάω με εμείς οι Έλληνες. Ποτέ δεν ξέβρεις. Εξάλλου όλοι οι αρχηγέοι θα περάσουν από το νησί να δείξουν ότι μας αγαπούσει, ότι φροντίζουσι για το καλό μας. Ό,τι μέχρι που κάτσουν στην καρέκλα και μας ξεχάσουσι για μια ακόμη φορά.

τα πόδια χειροκροτήσαν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τους ψαράδες, βρε. Θα αργήσουμε να δούμε φρέσκο ψάρι. Τα μέτρα δεν ικανοποιήσαν τους παράκτιους αλληλείς, οπότε βολευτείτε με τα κατευσυγμένα προς το παρόν. Μέχρι να ξεπαγώσει και το πετρέλαιο κίνηση για τους μικρούς αλληλείς. Και να δείτε και καμιά σαρδάλια.

Άσε μας κάτω ρε Βασιλάκη, άσε μας γάλα τώρα, είπαμε. Εντάξει. Πολλά θα, πολλά ψέματα, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό ξέρουν να κάνουν. Εξάλλου οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον εις τα σβουλά των Ελλήνων δεν έχουν δουλέψει ποτέ τη ζωή τους, δεν έχουν ζήσει με 700 ευρώ το μήνα, δεν ξέρουν τι περνάει ο Κοσμάκης. Θα σου βρουν λύση για, τη... τι? Για την κατοικία. Ναι, καλό, αμέ, βέβαια, γιατί να μην το πιστέψουμε ένα άλλο. Τόσα χρόνια τον τρώμε το σανό. Τώρα θα τον παρακάμψουμε.

είδα και αυτό. Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία για τους Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία. Μα οι Έλληνες αγόρι μου είναι αποδειγμένο, δεν πάνε πουθενά. Δεν έχουν τουλά. Στεναχωριέσαι Βασιλάκη, τι τραβάνε οι κακόμοιροι, οι τουμπακιανοί. Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός τους, κοίταξε να δεις, θα πεινάσουν, ναι.

να είσαι σίγουρος, αυτοί και άδειοι να είναι, έχουν να φάνε. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε το πρόβλημα. Αυτοί έχουν πετροδολάρια και πολλά άλλα, το βλέπεις άλλωστε.

εσάς που δεν συμπαθείτε καθόλου τη Δευτέρα, είναι το κατάλληλο τραγούδι, πιστεύω. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Καλό μεσημέρι βεβαίως στις δυτικά προάστια, καθώς και σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν καθημερινά. Εγώ μαζί σας, το ξέρω.

Κωνσταντίνε, νόμιζα ότι δεν έρχεσαι πια στην παρέα μας. Με εκπλήττεις. Όπως με εκπλήφθη και ο Βελό. Ο Βελό, ναι, το παιδί με τις επιστολές του κυρίου κατευθείαν από το ίδιο χέρι του. Μα βγήκε φιλορώσος ξαφνικά. Περίεργο. Τον είχα για την άλλη άκρη.

κάτι τέτοια δεν παίρνω να παρατηρείτε, αγόρι μου, από τον πολιτικό μας και πολεμικό μας ανταποκριτή εκεί στο βάθος Κύπρος. Τώρα δεν ξέρω, κατά λάθος το χτυπήσανε. Ήταν πίσω ένας, βαράει τον άλλο παντού. Η Μέση Ανατολή, όπως λένε αυτοί που ξέρουν να τα λένε, φλέγεται. Αλλά το Σουδάν τι σχέση έχει? Γιατί οι Αιγύπτιοι βαρέσαν το Σουδάν και μάλιστα σε χρυσορυκείο. Εσύ, μπάσκετ, λέω, λέω τώρα. Τύπος κάνουν πρόβες και βαράνε όπου βρουν.

ήμουν πάντα υπέρ των σώσε το τετάδε είδος που πάει για εξαφάνιση. Σώστε τούτο, σώστε εκείνο, σώστε τον πλανήτη. Ο πλανήτης δεν χρειάζεται σώσιμο. Άμα θέλει να σωθεί, το είπα, με ένα φτού μας έχει πετάξει όλους. Κουνηθήκαν εκεί στον Παναμά πάλι 7,7. Όχι, παίξε, γέλασε. Είχαν πολλές ζημιές βέβαια. Και ελπίζομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί μετά από 7,7 και τα μετασεισμάκια δεν είναι παίξε, γέλασε.

Μα εγώ αυτό παρεμβολή ήταν. Κοίτα ρε παιδί μου, μια φορά μας φέρανε μια όμορφη πρέσβυρα και θέλουν να τη φάνε κι αυτήν. Θέλουν να μας διώξουν την Guilfoyle. Γιατί? Και ωραία ντύνεται, και ωραία χαμογελάει, και ωραία τα λέει βρε παιδί μου.

Και βεβαίως, βεβαίως, τα παιδιά πετιούνται από το πουθενά. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Όταν οδηγάμε, δεν κρατάμε το ρημάδι το τηλέφωνο στο ένα χέρι, τον καφέ στο άλλο. Πώς για όλο, παιδί μου, γίνεται αυτό? Το έχω δει τόσες φορές και αναρωτιέμαι πάντα. Έχετε μάθει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, να κρατάει το τιμόνι? Συμπληρώστε το μόνοι σας.

κάτι τέτοια μου φέρουν τα παιδιά από το βάθος κήπος και τρελαίνουν. Με εξιτάρουν, γι' αυτό έβαλα και το I'm so excited. Τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ναι. Μιλάμε για μια γενιά 13, 14, 15 που έχουν μάθει να χακάρουν τα πάντα και θα τους κόψετε τα social. Με την χαρά και την ελπίδα θα μείνετε στο χέρι.

τώρα δεν παίζω. Πάει πολύ γρήγορα το ρολόι. Πάει πολύ γρήγορα το ρολόι. Λίγο πριν φύγω να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά και τα υπέροχα Van. Τα ειδικά διασκευασμένα σε cocktail bars της Alex Γελιτάκης Ελία.gr. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, το γάμο σας, το γάμο σας, είδες ανούλα. Ένα εταιρικό event, ένα private party, γενέθλια. Για σας που χρειαζόστε μια ρεσεψιόν σε μια μεγάλη έκθεση. Για οτιδήποτε χρειαζόστε, τα Van είναι έτοιμα να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί ο Αλέξης και οι έμπειροι συνεργάτες τους μπορούν να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Πάω για διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

0: resist the melodies. Stand by, Hungary. Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

είμαστε και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. Μέρος δεύτερον. Καλή εβδομάδα να έχετε για εσάς που μόλις ανοίγετε τα ραντεβουφωνάκια σας. Μην ξεχνάτε ποτέ, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είμαστε εδώ για να φτιαχτούμε και όχι να χαλαστούμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λεπτό FM. Απανταχού βεβαίως μέσω του ίντερνετ. Both ways. I am not trying to seduce you.

Τι εννοεί ο ποιητής, λέει both ways. Από τις πλατφόρμες και του μουσικού καναλιού και του Λατό FM. Τι δυο βγαίνουν ιντερνετικά. Αν θα δεχόμαστε τηλεφωνήματα, αγόρι μου, θα το κανονίσουμε και αυτό. Αν και πρόσεχε με, συντονίζω τρεις μπάντες. Έχω το chat, το MSN. Όχι, μην ψάχνετε για τέτοια Instagram, TikTok και άλλα τέτοια, δεν τα έχουμε.

Μπαμπή, δεν το πιστεύω ότι δεν έχεις κουνηθεί λιγάκι στον ήχο του Μακαρένα, αλλά αν δεν έχεις κουνηθεί, είμαι σίγουρος ότι έχεις κουνηθεί με το επόμενο.

Πώς το πες αυτό? Ναι, ο αστυνομικός μας συντάκτης λέει ότι ο Καμπούρης με την Καμπούρα και όλο το συνάφι οδεύσαν προς τα σφυλακά. Μην τους κλαις αυτούς. Να κλαις όλους τους άλλους που τόσα χρόνια κάνανε τα δουλικά. Και όχι μόνο κάνανε τα δουλικά, βρεθήκαν και μπλεγμένοι.

Έλα ρε Μιχαλάκη, έλα, έλεγα κι εγώ. Θα το πει, δεν θα το πει. Κοίταξε να δεις. Άμα είσαι πρόεδρος να πούμε, πάει να πει ότι κάνεις ό,τι γουστάρεις να πούμε. Θα κολλήσει τώρα Ντόναλτ σε τέτοια. Αφού τα βρήκε με τον Πούτιν, αυτοί θα έχουν πετρέλαιο. Η Ευρώπη θα βοηθάει την Ουκρανία και θα κρυώνει το χειμώνα. Μάλλον αυτοί που στέκουν εκεί στα σαρχάς δεν θα κρυώσουν ποτέ. Ο Κοσμάκης που πληρώνει για τον Κουζουλό. Ναι. Του τάπε ο Ντόναλτ. Αν δεν αλλάξουν, λέει, πρόεδρο, δεν τη βλέπω τη λύση. Άργησε, αλλά το κατάλαβε.

ψάχνεις, λέει, για σωσμό. Το παιδί που δεν ξέρει καλά ελληνικά, γιατί ξέρει αγγλικά, θα τη σώσει στην Ελλάδα, καλά. Την έσωσε μια φορά, δηλαδή στο παρατσάκ δεν πνιγήκαμε, θέλουν να τον δοκιμάσουν ξανά. Δεν σου πω. Ο καθένας με την τρέλα του και αυτός με την ομπρέλα του. Έμαθε από τα λάθη του, καλά. Αφού δεν μάθαμε εμείς όλοι οι άλλοι από τα λάθη μας, θα μάθαινε αυτός. Και άσε με κάτω, μη με τσιγκλάς, μη με τσιγκλάς. Το λέω και το ξαναλέω.

ασχοληθούμε με το θεματάκι. Ήταν η δουλειά μου τόσα χρόνια, αγόρι μου. Και βέβαια υποφέρει η εστίαση και βέβαια υποφέρουν τα pub, τα clubs, τα μπαράκια, οι καφετέριες. Διότι ο κοσμάκης δεν έχει πια να τρώει φράγκα όξο. Δεν έχει λεφτά να τρώει μέσα. Έξω θα τα χαλάει. Λιγοστή είναι αυτή και το ξέρεις πολύ καλά, τα περισσότερα τραπέζια είναι με ένα μπυράκι ή ένα καφεντάκι, ώρες ολόκληρες και να περνάει η ώρα. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις έτσι δεν βγαίνουν. Και μην νομίζω ότι συμβαίνει μόνο εδώ αυτό. Κάνε μια βόλτα στον κόσμο να δεις. Την πρωτιά την έχει η Βρετανία. Κάθε μέρα μία pub κλείνει. Κάθε μέρα. Δηλαδή, περίπου 300 κλείσανε σε 3 μήνες ή 9. Δεν το έχω καλά. Δεν μου το... Α, σε 9 μήνες. 300. Διέρεσε το να δεις πόσες κλείνουν τη μέρα. Και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, είναι και στη Γαλλία, είναι και στην Ιταλία. Όταν σε αναγκάζουν να πληρώνεις πιο πολλά από αυτά που βγάζεις, κάποτε στερεύεις. Και τι γίνεται, κοσμάκι στον δρόμο άνεργος. Κατά τα άλλα, πολεμάμε την ανέργεια.

παιδί, δεν πάμε καλά, είναι γνωστό να κόβει μου. Δεν πάμε καθόλου καλά. Γίνεται πασίγνωστο τελευταία. Το είδαμε κάποιοι και δεν το πιστέψαμε. Η φασολάδα, το εθνικό μας φαγητό. Τα ελληνικά φασόλια 14,5 ευρώ το κιλό. Ρε εσείς τρελαθήκατε. Μα εντελώς. Και μετά σου λέει τρώνε κινέζικα. Μπορεί τι κινέζικα. Αυτό που βρουν θα τρώνε.

Δημήτρη, δεν χρειαζόμαστε εγώ. Δηλαδή αυτά τα θέματα όταν μου τα στέλνετε με τρελαίνουν. Δεν χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη να μας αφανίσει, αφού τα καταφέρνουμε μια χαρά μόνοι μας. Πιθανόν να βοηθήσει βέβαια, αλλά μια χαρά το κάνουμε μόνοι μας. Ξαναλέω, βγάλει το καπελάκι από αλουμινόχαρτο. Δεν έρχονται εξωγήινοι και δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να διαβάσουν το μυαλό μας. Για να διαβάσει κάτι πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα.

πολεμικό ανακυρωθέν. Πήνε ρε πήνε στον κήπο σου κι άσο μας δηλαδή. Και έκανε λέει το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση καθώς οι επιθέσεις των Χούθη, όχι των Ιρανών αν που τους πληρώνουν, των Χούθη είναι, ναι, κλιμακώνονται. Λες και άμα θέλανε δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν. Λέω τώρα εμείς, αλλά εντάξει, καλή είναι και η διπλωματική λύση ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, αφού δεν μας έχουν τελειώσει ακόμα αυτά που έχουμε παραγγείλει και έχουμε εξοπλιστεί, πώς θα πάμε σε διπλωματικές λύσεις? Να μην ξοδέψουμε κανένα ευρωδολάριον.

Και ναι, μεν αυτοί ψάχνουν λύσεις, εγώ σας έχω τη λύση εδώ. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης με τους έμπειρους και με πολυετή πείρα συνεργάτες του είναι πάντα δίπλα σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Να σας βοηθήσουν στο σωστό στήσιμο, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας. Να αναλάβουν κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε όλα να γίνουν όπως πρέπει και όχι ό,τι και ό,τι. Ένα βηματάκι μακριά είστε από την τελειότητα και την ποιότητα. Πείτε alexgeltakis.gr να τα μάθετε.

φτιάξεις ρε φίλε, να με φτιάξεις. Η φωνή σου είναι η ίδια τόσα χρόνια. Γιατί έχει αλλάξει τίποτα άλλο νομίζεις? Και η τρέλα μου η ίδια είναι. Και η αγάπη μου για το ραδιόφωνο η ίδια είναι. Και η αγάπη μου για όλους εσάς που τόσα χρόνια με στηρίζετε είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τίποτα δεν αλλάζει αν δεν τα αφήσεις. Πολλοί το προσπάθησαν, απέτυχαν. Έλα, πάμε πάλι για διαφημιστικά. Καλά, τι θα κάνουμε τώρα? Θα καθόμαστε να μαλώναμε?

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

συντονιστήκαμε για τις δύο μπάντες 105,1, 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Εδώ κάθε μέρα 12 με 2 προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε λίγο. Και βέβαια πρέπει να χαμογελάσεις όταν μαθαίνεις ότι ναι μεν κυρώσεις υπάρχουν, αλλά όταν σε συμφέρει κάνεις ειδικές συμφωνίες. Και τα Αμερικανά και καλά θα περάσουν και τα καύσιμά τους θα πέσουν και ζεστασά θα έχουν το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπως λένε αυτοί που ξέρουν να τα λένε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, η Ευρώπη αυτοκτονεί για να σώσει το Ζελένσκι. Δικό μας παιδί είναι. Καλά. Σας το λέω, θα τρίβετε τα μάτια σας. Εν καιρό βεβαίως. Και αφού το είπε ο Ντόναλτ, που τα είχε πει με τον Πούτιν, ότι αν δεν αλλάξει η προεδρία στην Ουκρανία, λύση δεν βλέπουνε. Και εφόσον εξακολουθούν οι Ουκρανοί να γυρνάνε γύρω-γύρω με ειδικά βαν και να αρπάνε κόσμο για να το στείλουν στο μέτωπο, γιατί κανείς δεν πάει πια εντελοντικά και κανείς δεν πιστεύει ότι προσπαθεί ο Ζελένσκι να σώσει την Ουκρανία. Να περιμένετε και το ξαναλέω, θα τρίβετε τα ματάκια σας.

Ωραία τα έχει. Διάβαζα και καμιά εφημερίδα. Δεν μου βγαίνει γαμότα, δεν μου βγαίνει. Διάβαζα καμιά εφημερίδα να ξεστραμποτείς. Το λένε. Παραπονιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, δεν τη βγάζουν. Πώς να τη βγάλουν με αυτά που παίρνουν, αλλά το γράψανε και δεν τρέπονται να τα γράφουν τέτοια πράγματα. Τελικά δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Τελικά το λένε και δεν τρέπονται να το λένε, ότι τελικά μέχρι 645 ευρώ θα βλέπουν στις ΕΠΕ τους οι χαμηλό συνταξιούχοι. Κατάλαβες, το ξαναπώ, 645 ευρώ. Τι τα κάνετε ρε, τόσα λεφτά ρε.

Τώρα η Τίφανη το λέει, I think we are alone now. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Είναι πολλοί κόσμος που κατά βάθος καταλαβαίνει και ξεύρει το τι είναι πίσω από την πλάτη του, αλλά... Έχουμε συνηθίσει προεκλογικά πάντα να ξεκατηνιάζονται τα κόμματα. Ή δεν το έχετε πάρει χαμπάρι? Τώρα θα γίνει η φάση ποιος θα γίνει δεύτερος. Το έχουν τόσο σίγουροι και το βοηθάνε από μέρους τους, βοηθάνε την κατάσταση. Και δεν είχαμε αντιπολίτευση, θα είχαμε και άλλες λύσεις, αλλά... Δεν ξέρω γιατί βάζουν το χεράκι τους να βοηθήσουν τον Κυριάκο να ξαναβγεί. Τι φταίει η κακομοίρα, η Κατίνα θα μου πεις. Έλα μου ντε.

θα κερδίσει ο λαός. Μα σε παρακαλώ. Με τόσα οράματα που έχουν αυτοί που μου σας διαφεντεύουν. Τι θα κερδίσω μεν. Των πουλων. Των πουλων αγόρι μου, ναι.

εσύ τι λες τώρα, Ελευθερωνάδα? Περίμενε το κράτος να τσακωθεί ο Νικόλας με την Ανούλα για να πάρουν χαμπάρι ότι αυτές οι τουρνέ και αυτά τα ρεσιτάλια έχουν τεράστια έσοδα. Βεβαίως έχουν και έξοδα, αλλά τα τεράστια τα έσοδα δεν δηλώνονται κανονικά. Περιμένανε την Άννα να κάνει το ρεσιτάλ της. Άσε μας κάτω τώρα, άσε μας κάτω. Άλλο τουρνάς Κώστας και άλλο τουρνέ.

Μανολάκι, Μανολάκι μου, δεν ξεχνάω ποτέ τα δεσποδάκια. Είμαι από αυτούς που το καταδύναμε, φροντίζω όπως μπορώ, όπου μπορώ να βάζω λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι. Αν και εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τα δέσποτα, αλλά όπου και αν βρισκόσαστε, λίγη τροφούλα, έτσι, από το υστέρημά σας. Ένα μπολάκι με νερό κάπου να μην ενοχλεί τους περίεργους. Και βεβαίως αν βρίσκομαι κάποιο άρρωστο ή χτυπημένο, υπάρχουν κτηνιατρία τα οποία τα δέχονται δωρεάν, να το ξέρετε, παντού υπάρχει αυτό. Δεν τα αφήνομαι στη μοίρα τους, στο κάτω-κάτω το λέω γιατί το ξαναλέω. Τα περισσότερα δεν γεννήθηκαν αδέσποτα.

Νομίζω ότι έχεις χάσει παραστάσεις. Και παραστάσεις θα μου πεις. Παραστάσεις που δίνουμε καθημερινά. Γιατί, τι κάνουμε? Δεν θα σας διασκεδάζουμε. Άρα δίνουμε μια παράσταση, αγόρι μου. Τα ειδικά διασκευασμένα βαν της Alex Γεριτάκης.gr είναι ειδικά διασκευασμένα κοκτέιλ μπαρς. Ένα πλήρες ποιοτικό μπαρ που έρχεται στο χώρο σου, στον τόπο σου, από άκρης άκρη της Κρήτης, στα νησιά, όπου του ζητηθεί. Για να κάνει τις εκδηλώσεις σου και το πάρτι σου και το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου. Κόλλησε, όχι, το είπα 4 φορές. Και βεβαίως σας καλύπτουν και μουσικά, Μιχαλάκη, και βεβαίως και μουσικά. Πίστεψέ με, το λέω, αν και ο Αλέξης δεν το έχει βάλει στα σλόγγαν του, πρέπει να το λέει, για να μη σου στοιχήσει ο Κούκος Αηδώνη. Μπες, alexgeritakis.gr, θα τα δεις όλα με λεπτομέρειες, γιατί δεν μπορώ να τα λέω όλα εγώ.

ψυχών κι όμως αληθινών. Πάει η Δευτέρα, τη φάγαμε. Πάμε σιγά σιγά για τέρος. Ξέχασα να σας ρωτήσω αν πέρασετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλο και κάτι τι θα κάνατε. Θα τα πούμε αύριο στις 12, see you all tomorrow at 12. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, βρε. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Cocktail event. Για περισσότερο.
12: Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, με τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 15 ετών και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. Τέσσερα όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρεί σιγή νυχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην ΟΜΠΑΝ κοντά στη Μασσαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Στα του καιρού επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αναλυτική πρόγνωση.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες τίθεται σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη Φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς. Και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το κίνδυνο στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα και τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατάει εφεδρή ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζετε από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. Πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάστηκε καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθάλλου παραβοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή εκχυρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή εκχυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας την διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή εκχυρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 3 Δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
6: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη της συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
0: και χώρες του Νότου.
6: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία. Και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν ώψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ιονή είναι μάλλον σκοτεινή.
0: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ηθικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη καταδεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακινείται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί κάτω των ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίες κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
1: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
7: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κ. Κέρτος, όσο ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Παπαστεριού, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεριού, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σύνολο το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπέμπτων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επισήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς ή βλέπεις τα στοιχεία ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
7: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους τέσσερις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
9: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
10: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει απόδοση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των εξωαναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
0: ιατροδικαστή.
11: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά μου και οι ακροατές μας. Ο αυτός σε λόγο του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία. Και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
0: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεοδός,
11: ακριβώς,
0: η ηλικιωμένη.
11: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πολύ ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλείες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις κάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Άνιψιος, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
0: Θεοδός, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν που διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
11: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
0: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
12: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή. Και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι, θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν πέντε άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους τρεις λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και δύο ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχυράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενούς τους. Αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια. Ξεκίνησε 9 η ώρα το πρωί.
1: Κράτησε 17 ώρες.
12: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέας στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται. Τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμία αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
13: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση καταλληλότητας του κτηρίου.
1: Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης από όπου περνάει ο μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
14: Ελισάβετε, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλάνε για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
14: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση όπως τον εισηγήσε του Υπουργείου Υποδομών σήμερα η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Άρα υπάρχει σενάριο στο τραπέζι. Λοιπόν.
14: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κ. Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
1: Θα πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών του Μετροπόντικα.
14: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τίτλο τιμής, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
1: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
15: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
18: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
17: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
21: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
22: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
23: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
24: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
28: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγη στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών, από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής, για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ, με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτενογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο νοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα Ανατολικά Προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κυμαίνονται από στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στην Νίκαιο, στην Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απλησίες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις. και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυρά και αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολικά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε, ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον, δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τογματοποίησε περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν, μάλλον, ότι παγορεύει εκείνος, ο κ. Τσίπρας δηλαδή, και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο κ. Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθροβήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλάου Τρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτιόγλου και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλ.
3: Αθλητικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολη 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρώτο λεπτό ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Με τα μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκυτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κριθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτό το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
8: Λόγος Τάκλαρος και...
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την νέα ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε. Παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος του ρώτησαν 95 λεπτά ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο. Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες στα 4 μέχρι υποχών. Από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυσούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Στον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά θα οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ήταν

0: Ζώνες της εθνικής οικονομίας με έντονη εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες. Ο κλάδος υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύγχρονο εγχώριο σύστημα διαθέτει πλέον 51 εργοστάσια και 31 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα προακύζουν τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 8 εκατομμυρίων άμκα. Η συμμετοχή των εταιριών στην Παγκόσμια Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρυσής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδο, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούνται σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιοδοτική θωράκιση οθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τιμ Μπόι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

με φτερά ποστάχια, με φτερά ποστάχια απ' την κάτω μπαρμπαριά, με φτερά ποστάχια.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.

Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη, και καλώς ανταμώσαμε ξανά εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Η ώρα είναι 6 και 7 το απόγευμα. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με όμορφα τραγούδια, λίγη κουβέντα και ό,τι άλλο μας φέρει αυτή η Δευτέρα. Τσαγκάρο Δευτέρα λοιπόν. Αυτή η υπέροχη μέρα που το ξυπνητήρι χτυπάει κανονικά, αλλά εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να θυμηθούμε γιατί. Κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, με πολύ καφέ, με πολύ τρέξιμο, με εκείνο το που είναι τα κλειδιά μου, με το κάτι έχω ξεχάσει, και το καλύτερο είναι ότι συνήθως όντως κάτι έχουμε ξεχάσει, απλώς το θυμόμαστε όταν είμαστε ήδη 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Αυτά γίνονται το πρωί, γιατί το απόγευμα της Δευτέρας είναι άλλο ανέκδοτο. Συνήθως εδώ στο Ηράκλειο τέτοια ώρα άλλοι επιστρέφουν από τη δουλειά, άλλοι μόλις πήγαν, άλλοι τρέχουν στα εξωσχολικά των παιδιών, και άλλοι, οι πιο τυχεροί, έχουν καθίσει επιτέλους στον καναπέ και δεν σκοπεύουν να σηκωθούν για κανέναν μα κανέναν λόγο. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω η μέρα σας να πήγε καλά. Και αν δεν πήγε όπως την περιμένατε, μη σκάτε βρε αδελφέ. Μην ανησυχείτε, έχουμε ακόμη μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας για να τη φτιάξουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν χρειάζεται κάθε Δευτέρα να ξεκινάμε με μεγάλες αποφάσεις και καινούργιους στόχους. Καμιά φορά αρκεί να ξεκινάμε με καλή διάθεση και με ένα τραγούδι που αγαπάμε. Όχι, δεν είναι λόγια του αέρα, πιάνε.

Απόψε έχουμε δύο ώρες μπροστά μας με τραγούδια που αγαπήσαμε, μουσικές που ίσως έχουμε καιρό να ακούσουμε, εκπλήξεις και εκείνες τις μικρές μουσικές ανακαλύψεις που κάνουν τη διαφορά. Μια ματιά να ρίξουμε και έξω στην πόλη μας. Το Ηράκλειο κρατάει ακόμη τη ζεστασιά του Οκτώβρη, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Όμως ο καιρός ετοιμάζεται για αλλαγές, καθώς για τις επόμενες μέρες προβλέπεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες πάλι για την Κρήτη. Γι' αυτό κρατάμε το χαμόγελο, αλλά έχουμε και το νου μας στις μετακινήσεις μας. Πάμε να δούμε και ποιοι έχουν την τιμητική του σήμερα, γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε κανέναν. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανδρομάχη, στον Ανδρόμαχο, στον Σημεών και στο Βαλαντή, αλλά και σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα με τα αντίστοιχα ονόματα. Να έχετε υγεία παιδιά, αγάπη, χαρές και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπούν πραγματικά. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, το οποίο το αγαπάμε, το αγαπάμε, το τιμάμε, με λίγα λόγια το λατρεύουμε. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Δευτέρα είναι δύσκολη γενικά μέρα, και εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Για να γίνουν όλα αυτά δικά σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί ή τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Μισό λεπτό μόνο στη γραμμή. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με υγεία, με χαμόγελα, με ανθρώπους που μας κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ώρες μπροστά μας με πολύ και καλή μουσική. Πάμε να δώσουμε στη Δευτέρα το ρυθμό που της αξίζει.

αυτό είναι ο Μπουσέμι με το Λούνα Μυστεριόζα. Λούνα Μυστεριόζα σημαίνει μυστηριώδες φεγγάρι. Ο Μπουσέμι, κατά κόσμο Dirk Swartenbrugs, κάπως έτσι, είναι Βέλγος μουσικός παραγωγός. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 διαμόρφωσε έναν ήχο που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, jazz, bossa nova και Latin επιρροές. Ναι, Θωμά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, παρέ για το εισιτήριο. Άντε, αγόρι μου. Τα είπαμε αυτά, Θωμά, δεν ισχύει το Viber, εδώ μόνο τηλεφωνάκι για να πάρεις το εισιτήριο. Κανόνας απαράβοτος για όλους. Ξαναλέω, 28-10-3-60-2-60, εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος.

Όχι Στέφανε, δεν ισχύει αυτό. Απλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι για όλους. Εμείς δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις, φίλε μου Στέφανε. Εμείς είμαστε ό,τι πούμε.

τους υπόλοιπους που ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι, για να το πούμε, είναι πολύ και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε στο... την καλησπέρα σας, τα νέα σας. Είτε ψάχνετε εκείνο το ένα κομμάτι που σας κόλλησε και θέλετε να το ακούσετε στον αέρα, η διαδικασία είναι απλή. Facebook, μας βρίσκεστε στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή είναι ανοιχτή στο 2810-360-260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους, και αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το κομμάτι που αγαπάτε θα βγει στον αέρα.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο. Και άλλο

Λοιπόν, υπάρχουν τραγούδια που σου λένε ότι κάποια είναι όμορφη. Και υπάρχουν τραγούδια που προσπαθούν να σου εξηγήσουν γιατί ακόμη και όταν το ξέρεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πάντα τα μάτια, το χαμόγελο ή το πρόσωπο. Είναι αυτό που παθαίνεις όταν εμφανίζεται ένας άνθρωπος και ξαφνικά χάνεις λίγο τη ψυχραιμία σου. Και αν είσαι άντρας, προσπαθείς να το κρύψεις. Αν είσαι γυναίκα, συνήθως το έχεις καταλάβει πριν προλάβεις να πεις καλησπέρα. Ούλτιμο.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύει.

Επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1 σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μισάωρο της παρέας μας. Η ώρα είναι 6:38 και επειδή η Δευτέρα είπαμε είναι δύσκολη ημέρα γενικά και εμείς εδώ μέσα από το μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι, ειδικά τις Δευτέρες, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια για σινεμά περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικά σας τώρα όλα αυτά, ε? Ένα τηλέφωνο θα πάρετε στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Πάντως έχω μια απορία, γιατί τη Δευτέρα όλοι λέμε από σήμερα ξεκινάω πρόγραμμα. Πρόγραμμα στη διατροφή, πρόγραμμα στη γυμναστική, πρόγραμμα στον ύπνο. Κατά τις 9 το βράδυ βέβαια είμαστε με το κινητό στο χέρι και ψάχνουμε να δούμε τι έχει μέσα το ψυγείο. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει, υπάρχει και η επόμενη Δευτέρα. Πάμε στο Django Django και το Surface to Air.

0: soy plenero, soy plenero, me llaman porque soy boricua y boto la casa por la ventana.
1: Soy plenero, soy plenero, me llaman porque soy boricua y boto la casa por la ventana.
2: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Αυτή είναι η Άια Νακαμούρα. Γεννήθηκε στο Μάλι, μεγάλωσε στη Γαλλία. Έγινε μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης γαλλόφωνης pop, συνδυάζοντας pop, afrobeat και αστικούς ρυθμούς. Αυτό είναι το Coping, κυκλοφόρησε το 2018. Την ίδια περίοδο που η καριέρα της απογειωνόταν με το Τζατζά. Τελευταίο κομμάτι για διαφημίσεις. Θα πάρουμε και εμείς μία ανάσα. Να αφήσουμε και αυτές να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς
1: η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

0: FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Λαβράδος Δελιπανταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δελιπανταδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: ένας άνεμος με γεύση

πλημμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης, το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί για απόψε, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, θα είμαστε κοντά σας περίπου για 2 ώρες. Είναι η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του Ράδιο Ρωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και ίντερνετ για σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κιτροπλατεία, στον Άγιο Νικολάο, και η εταιρεία Δαβράδος Ντελι Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με τον ανεπανάληπτο, τον Νίκο τον Ξυλούρη.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον άρχοντα, τον Βασίλη τον Σκουλά. Το κομμάτι που θα χαρίσω στην κυρία Ελένη, στο καλό χωριό. Κυρία Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι πάντα καλά.

Καλώς τον τον καλό φίλο τον Γιάννη, καλώς τον καλώς τον. Γράφει ο Γιάννης το μήνυμα του απόψε. Καλησπέρα φίλε μου, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Ξέρεις μου αρέσουν οι παλιοί, βάλε ό,τι θες για όλο τον κόσμο. Γιάννη, Νίκος ο Πασής, Μανώλης Κακλής. Ζωντανή ηχογράφηση, 1980.

Καλησπέρα Νίκο. Καλό δρόμο. Όλο το πρόγραμμα χαρισμένο σε εσένα και στην παρέα σου.

Ο κύριος Δημήτρης που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο θέλει να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα εύχεται σε όλους. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Στους φίλους μας, οι φίλες μας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, τον κόσμο, σε όλους μας. Και ιδιαίτερα σε σένα να μας εκρατήξεις μια νομοσπραδιά πάλι απόψε.
0: Να είστε καλά.
1: Και να σου πω, εμαζευτήκανε τα πουλιά και πάλι στη φωλιά σου, που σκορπισμένα ήτανε χωρίς την αγκαλιά σου. Λοιπόν, σαν τα πουλιά, για τα που χάνουν τα ημάδα, τότε θα ήμασταν και εμείς σκορπισμένα και τώρα χαίρομαι που βλέπω ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε όλοι και συγκεντρωνόμαστε πάλι.
0: Να σας πω, κυρία Κατερίνα, εχθές συνάντησα την κυρία Ελένη και με συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε.
1: Από τη Γερμανία, από την Αμερική.
0: Όχι, όχι, η κυρία Ελένη δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Απλά είναι ακροάτρια πάρα πολλά χρόνια. Την συνάντησα χθες κάπου στον Άγιο Νικολάο και ειλικρινά το λέω, με συγκίνησε. Προσπαθούσε να μου μιλήσει και δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση.
1: Σου το έχω πει ότι όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σου το έχω πει γιατί πράγματι μας έλειψες, άσχετα αν ορισμένοι όπως λες δεν βγαίνε στον αέρα. Δεν έχει σημασία, είναι ότι όλοι που περιμέναμε ακούμε, ας πούμε, έστω και βουβά που λέει ο λόγος. Και το έχουν αποδείξει ο κόσμος. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι και ιδιαίτερα εσύ και θα μου βάζεις βέβαια τη ματινάδα εσύ ο Γιάννη του Μπρόκου.
0: Μπλέξαμε πάλι με τον Γιάννη του Μπρόκου.
1: Το αλυσμό και του Γιάννη του Μπρόκου γιατί για τη βάλεις όσο μπορείς παραπάνω λοιπόν. Και θα σου πω ένα γλυκό χαμόγελο έχω για εσάς τα χείλη και κάθε μέρα το κεντώ στο νου μου τα εργαστήρι. Το γέλιο είναι αυγερινός ήλιος και το φεγγάρι και όταν γελάς χαρίζεις φως ποτέ δεν σκοτεινιάζει. Πάντα εγώ χαμόγελο όταν πάντα έχω χαμόγελο όταν βρεθώ πάντα εγώ χαμογελώ όταν βρεθείς κοντά μου γιατί μου δίνεις δύναμη στην κάθε συμφορά μου. Ελπίδα και παρηγοριά βρίσκω στο πρόσωπό σου και μου χαρίζει τη χαρά το γέλιο το δικό σου. Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια. Την αγάπη μου σε όλους, την κυρία Δέσποινα εκεί στην Ιεράπετρο, την κυρία Ιωάννα στην Άρβη, έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε. Τον κύριο Δημήτρη δεν ξέρω, δεν τον έχω ακούσει από τη Γερμανία αν βγαίνει, γιατί χάνουν πολλές φορές και κάποια ωράρια, δεν ξέρω. Να είναι καλά πάντως. Όλος ο κόσμος μας ακούει. Τον Γιώργο τον Κοκαράκη, τις χαιρετισμούς
0: μου. Τρομερός ο Γιώργος, τρομερός.
1: Αχ, και να ξανακάνει καμιά εκπομπή. Θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Το Μιχάλη, το Τζαγκαράκη, στην κυρία Μαρία και σε όλους τους καλούς μας φίλους. Καλή βραδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνο 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: συνεχίζουμε με τον Αντώνη μας, τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Κουγκλινό. Είναι με τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη.

γράφει η καλή μας φίλη η Ευαγγελία η Γιαμπιζάκη. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας. Και αν θες βάλε μας κουκλινό. Καλή εκπομπή και καλό βράδυ να έχουμε. Να είσαι καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
7: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
11: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου. Εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλεπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για τον Άγιο Νικολάο και τον Λασίτη και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιδερεντικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κύτρο Πλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Γιώργης Παπαδάκης, ο άρχοντας, ο Γιώργης ο Παπαδάκης. Κομμάτι που χαρίζει ο φίλος ο Μανώλης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο στην παρέα του. Καλά να περάσετε. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 0.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κοντιγάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέριζω όλη την καλή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βιτόρο, είναι ακόμη στην Αγία Πελαγία ή πήγε στη Γερμανία? Έχουμε πολλές μέρες να τον ακούσουμε. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Νίκη. Όλους χαιρετώ και όλους αγαπώ. Και θα σας πω τη Μαντινά, βέβαια.
0: Σας ακούμε.
1: Στη ζωή σου, άνθρωπε, μπορεί να συναντήσεις μπόρες, εμπόδια, γκρεμούς, μόνο να μην ζήσεις. Επιμονή και υπομονή, αν έχεις τη ζωή σου σε μπόρες και εμπόδια, δείχνεις τη δύναμή σου. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Αυτή η Μαντινάδα που από τώρα είναι του Νίκο του Κωνστάντσου και λέει πιτακτικά και μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που στον γκρεμό τον φτάσουν. Δεν λένε ότι θα χαθούν, μόνο ότι θα πετάξουν. Μην προνεθείτε, νέοι μου. Είναι ο Χριστός κοντά σας και θα είναι πάντα οδηγός σε όλα τα βήματά σας. Να μην απογοητευτείτε. Ο Θεός είναι μεγάλος και υποστηρίζει αυτούς που έχουν περάσει πολλά βάσανα. Να το ξέρετε, είναι μαζί σας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Ακόμη να σας πω κάτι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μιχάλη τον Γιαράκη και τον Μαρζό μου, το μικρό μικρό που το είχα 5,5 χρόνια στα χέρια μου. Μαρζό μου, σ' αγαπώ. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, αν μπορείτε να βάλετε, αν έχετε χρόνο, να βάλετε μια καινούργια κασέτα, άκουσα χθες βράδυ.
0: Για πείτε μου, ξέρω.
1: Ο πόνος της αγάπης είναι του κυρίου Κουκκινού.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βραδιά και ευλογημένη ημέρα σας και η νύχτα σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή να καλησπερίσουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σε σένα και όλο το ακροατήριο. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τον Νίκο, την Κιτούλα που ακούν και αυτή αυτή την ώρα. Όλο τον κόσμο, χαιρετώ το Αντωνιό, το Σουμαροστελή, όλες τις κυρίες εκεί στον Τιμπάκι. Χαιρετώ την Ιωάννα, την αγαπημένη με τον Αντώνη στην Άρβη. Χαιρετώ την όμορφη μας Νάξο, όλα τα παιδιά, όλη την οικογένεια των Τρανουδάκηδων που σίγουρα μας ακούνε. Και χαιρετώ και τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Χριστούλα στο Μπρούκλιν, την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και όλο τον κόσμο που μας εγρικά ανεξαιρέτως ουδενούς εξαιρουμένου. Και την κυρία Γοντικάκη που άκουσα μόλις τώρα, τον κύριο Μιχάλη τον Κουτσουρά. Και να πω, κύριε Γιάννη, ότι προχθές μας είπαλε ο Μανώλης σε ένα θέμα ο Λεκάκης να γράψουμε, λέει, ένα γράμμα στο Θεό. Εγώ λοιπόν αυτό το γράμμα δεν περίμενα ότι ήθελα να έχει τόση μια μεγάλη απίστη. Και στο TikTok το έβαλε ο Μανώλης και στη σελίδα του ερωτόκου του έχει κάνει μεγάλο πάταγο. Και θα το πω λοιπόν και από το σταθμό σου να ακουστεί, γιατί πραγματικά και εμένα με συγκινούν τα λόγια αν τα έχω και μοναχή γραμμένα. Γιατί αυτό είναι μια προσευχή στο Θεό, δεν είναι το γράμμα ότι ο Θεός δεν το λαβαίνει, αλλά λαβαίνει τη σκέψη μας, λαβαίνει τη γνώμη μας. Αυτό που του λέμε, που το ζητούμε πραγματικά και προφορικά κάθε μέρα. Και λέω, σήμερα λέει πάνω στο Θεό θα στείλω ένα γράμμα που το γράψα με σύνεση, με πόνο και με κλάμα. Θεέ μου το πόσο σ' αγαπώ, πιστεύω το κατέχεις. Καθώς την πρώτη λέξη μου καθημερινώς την έχεις. Εσύ εδημιούργησες γη, θάλασσα και αέρα. Έκαμε σύλλο φωτεινό τη νύχτα και τη μέρα. Σε ευχαριστώ που μου δώκες τα χρόνια για να ζήσω και ένα δημιούργημα ο πίσω μου να αφήσω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες σταυρούς για να σηκώνω και ρέστα από τη ζωή ποτέ μου δεν ζυγώνω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες μυαλό να το δουλέψω και σήμερα το γράμμα μου να γράψω να σου πέψω. Δεν σου ζυγώνω τίποτα. Μονάχα την υγειά μου και μια συγγνώμη ταπεινή για τα αμαρτήματά μου. Όμως πια μπρος παρακαλώ, θα άνοιξε τα παιδάκια που οι πολέμοι έκαμαν ζησιάνους στα σοκάκια. Προστάτεψε τα ορφανάκια μόνα το μην τα πίνεις, την αγκαλιά και τη στοργή που λείπει να τους δίνεις. Φώτισε τους πολιτικούς σωστά να κυβερνούνε και όλοι οι ανθρωπότητα μέρες καλές να δούνε. Θεέ μου σε παρακαλώ το γράμμα μου πριν κλείσω, μια χάρη ιδιαίτερα θέλω να σου ζητήσω. Βλέπε τα νέα τα παιδιά που είναι η ζωή μπροστάντος και αγωνίζονται πολύ για τα ιδανικά τους. Να μην τα τρώει η άσφαλτος, μην πέφτουν στα πηγάδια και να φτερούνε το ορφανού που άφηκαν τα χάδια. Κάνε Θεέ μου ό,τι μπορείς, είναι μεγάλο κρίμα πριχού χορτάσουν τη ζωή να μπαίνουν στο μνήμα. Έχω πονέσει δυνατά μέρα και νύχτα κλαίω, μα δόξα να έχεις Κύριε καθημερινά σου λέω. Και τελευταία άφηκα την οικογένειά μου, ο θησαυρός των χρόνων που είναι τα παιδιά μου. Βλέπε τα σε παρακαλώ από την κακή την ώρα και γίνε η ασπίδαντος όντε ξεσπάσει μπόρα. Στις στράτες που προπατούν εγγόνια δισεγγόνια καθάριζε κακοβολιές και του εχθρού τα βόλια. Φώτιση να έχουν καθαρή, το μέλλον να αγναντεύουν κι όπου είναι τίμιες φωλιές να πιένουν να φωλεύουν. Τούτα τα λίγα σου ζητώ μέσα από αυτό το γράμμα. Κι ώστε να ζω θα σ' αγαπώ, αυτό σου κάνω τάμα.
0: Κυρία Μαρία, είναι περιττό κάθε σχόλιο. Το μόνο που έχω να πω είναι χίλια μπράβο και είναι λίγα.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, χαίρομαι που έχει στον κόσμο απήχηση, που αγγίζουμε ψυχές, καρδιές και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να είστε ευλογημένοι και από το Θεό αγαπημένοι. Γιατί είναι λειτουργήμα το έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε
1: καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Λαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελπαρδαβάτσης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Κυρία Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέριζω το λατό FM, τον Ερετόκριτο, εσάς ιδιαίτερα, τον Μανώλη, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Μοντικάτση, την κυρία Καλεντάτση, πολλά συγχαρητήρια αυτά που είπε. Ήτανε πολύ ωραίο. Την κυρία Νίτση, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Καρχόρη, τον κύριο Χαραλάμπη, τη Μαρίκα τα Τσιπολιδόκια και όσοι ακούνε Λατό FM και Ερετόκριτο. Και αν έχει χρόνο, βάλε απόψε μαζοκουμπάκι.
0: Μαζοκουμπάκι, βεβαίως.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.

Αντώνης Κουκλίνος, φίλες και φίλοι. Ο πόνος της αγάπης, όπως το ζήτησε η κυρία Γοντιγκάκη. Ευχαριστούμε επίσης και τον καλό φίλο τον Μιχάλη στον Κουτσουρά, στην Ιερά Πέτρα με τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη. Επίσης στην καλή φίλη την Ευαγγελία, για Πιτζάκη, στο Ρέθυμνο.

νεγρά επόρησε. Απ' την αυλό πορτάτζει. Σε μόνη πάει πηλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, η τάχης, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με έκαμες να θυμηθώ και τα δικά μου.

0: πιάνει την πένα και αρχινά. Σκοπό παραπονιάρι. Να κλαίει η λύρα να πονεί. Να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό. Έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά. Στα νεϊκά τα μόνο. Ευγήκε ο ήλιος στα ψηλά. Μα εκείνη εγρικούση το πόνο του τραγουδιστή κι είχε πονίνει ο νους. Άραγες πιαν αγάπησε. Κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να τσι το πει. Γι άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στα κάλλη. Και δα δεν την ξανά φορεί. Μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρανα τα αδέρφια έτσι να ζήσει. Και τον απαγορέψανε. Μην τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά της αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα. Και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει οι γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι. Και να παρακαλεί το θείο να έρθει να τον επάρει. Ένα ζωντανό μαρτύριο. Όπως και να το κάνει. Τ' αγάπησε. Μα δεν μπορεί η τύχη να συντράμει.
1: Αντώνης Κουκλινός, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν ακούσατε το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο στο ξεκίνημα του κομματιού. Αντώνης Κουκλινός, λοιπόν, ο πόνος της αγάπης. Μπορώ να πω ότι η κυρία Μαρία Βοντιγάκη που το διάλεξε,
2: μα δεν μπορεί.
1: Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή, κυρία Μαρία.

0: κυρία Ελένη, γιατί θα μας κόψει ο αυτόματος. Κυρία Ελένη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα μου, καλησπέρα μου σε όλη την εκπομπή σας, σε όλα το FM, το Ρετόκορτο, το Μανώλη, το Γιώργο, σε όλη την παρέα του Ρετόκορτου μας, την Ελλάδα μου και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να μου βάλεις το Γιώργο Λεκάκη, το Βοριά.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορείτε.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την οικογένειά μου τα χαίρομαι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε, πάντα δίπλα σας.

Συνεχίζουμε. Γιώργος Βάρδας. Ακούμε τον Ταβερνιάρη. Να πούμε ότι είναι επιλογή από τον φίλο τον Νίκο. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Να σε καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τυπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα σε αυτές που με πήραν τηλέφωνο να μου ευχηθούν περαστικά, γιατί εγώ είμαι σήμερα στο κρεβάτι.
0: Ω, περαστικά
1: από
0: σας.
1: Από τον Ήλιγκο. Με έπιασε δύο φορές και έπεσα κάτω. Τυχώς που δεν εκτίθησα πολύ. Έλος πάνω.
0: Σιδερένια.
1: Κάθε τέτοια εποχή τον έχω, ο κύριε Γιάννη, δεν είναι πρώτη φορά. Μια φορά με πιέσα στο θάλασσα μέσα και παραλίγο να πνιγώ. Αλλά εντάξει, τέτοιες εποχές με πιάνει. Παίρνω το φάρμακο, αλλά...
0: Να προσέχετε, κύριε Μαρίκα.
1: Το τραγούδι, της κυρίας Μαρίας, η Γοντικάκη, τέλειο, δεν είναι?
0: Ναι, με τον Αντώνη, το Κοκκινό.
1: Ναι, του Κουκκινού το τραγούδι. Πολύ μ' αρέσει και εμένα αυτό το τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Αλλά αφού ζήτηξε η Κατερίνα από τη Μιλάνο.
0: Αυτό το κομμάτι δεν παίζει.
1: Όχι, θα το παίξει.
0: Χάλασε, το χάσαμε.
1: Για πάρτι μας θα το παίξει.
0: Το χάσαμε το κομμάτι, δεν το
1: έχουμε. Όχι, θα το παίξει, αφού μας αρέσει. Γιατί να μην το παίζει? Λοιπόν, σε όλες που ρωτήσανε και με πήραν τηλέφωνο οι φίλες μου, να είναι καλά, να μην αρρωσταίνει κανείς ποτέ από όλα τα φιλαράκια μας. Και θα βάλεις αυτό που σου ζητήσαμε με την Κατερίνα.
0: Είστε
1: να
0: σίγουροι?
1: Το αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Για μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
1: Ακούστε λίγο,
0: κυρία Μαρίκα.
1: Έλα, ακούω.
0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο. Την ευχή μου να έχει. Κύριε Γιάννη, και στα παιδιά μου, ιδιαίτερα στον Αντωνιό που τα αγαπάει ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μαρίκα.
1: Γεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Στον γύρο μου τις αποστροφές. Έλα να τα μωθούμε.
0: Μαντινάδες αντικριστές.
2: Στον γύρο μου τις αποστροφές. Έλα να τα μωθούμε.
0: Μανώλης Τζανάκης, Γιάννης Μπρόκος.
2: Έλα να τα μωθούμε λόγια τσαγκά.
0: Στη λίρα ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Πετίνης.
2: Ο γης θα λού να πούμε.
0: Στο λαούτο ο άλλος καλός φίλος ο Γιώργος ο Κερούλης. Στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Τζανάκης. Και η στίχη που λέει είναι δική του.
2: Δεν ξανακάνω όνειρα.
0: Αυτή η απέσια φωνή είναι η δική μου.
2: Ξανακάνω όνειρα, φτάνω τα καμωμένα. Φτάνουν τα καμωμένα.
0: Και στον πάσο ο άλλος καλός φίλος, ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης.
2: Ορίχτη γκρεμισμένα. Πολλές φορές.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο Δουλατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα.
2: Γρικό πως ξεδίλιουνε. Πολλές φορές τα όνειρα γρικό πως ξεδιλιούνε.
0: Εκπομπή που μεταδόθηκε 13 του 2022.
2: Γρικό πως ξεδιλιούνε, μα τα δικά μου δεν μπορούν.

0: είχατε, δεν είχατε απόψε με την υποστήριξη της κυρίας Μαρίκας.
1: Παραπάνω.
0: Ξαναπαίζει το κομμάτι.
1: Τίποτα παραπάνω αφού πατήχνω με αργαμά. Μα το πρωί

0: Η χαρά μου αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται με λόγια. Θα πάμε σε... στη γραμμή, στον αέρα. Ένας από τους καλύτερους μου ανθρώπους, τους καλύτερους μου φίλους, Νίκο Λουκαδάκη, καλησπέρα και στον αέρα.
1: Και με χτυπάς την πλάτη.
2: Συγκινείς τώρα, με συγκινείς. Χαίρομαι πολύ που γρυκώ τη φωνή σου. Να πέψω την αγάπη μου πέρα πόδε. Να αρχίξω από τα αστερούσια για να φτάξω μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Χάρηκα που ήκουσα τη φωνή σου, μα είχα τραβάλει πλακωμένες, ξέρεις εσύ τώρα, ε?
0: Βεβαίως.
2: αλλά εντάξει.
0: Όλα καλά όμως, έτσι δεν είναι?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και πήρα να σου διαβάσω κάτι και να...
0: Έχεις όσο χρόνο θες.
2: Σου πω ότι χαίρομαι πολύ που σε ακούω στο... ξανά στο... στα Ερτζιανά. Λοιπόν, ένα μικρό 15 σύλλαβο θα διαβάσω. Λέγεται «Κοράσο και Περαματού». Κοράσο στα δεκάξε του Μαναδοκυρουδάτο, στον πρώτο αθότσινιώτης του το Μοσχομυροδάτο, που πιασε ο θιός με μαστοριά την πια καλή του πένα και τσιμορφοζωγράφησε τα κάλλη μαζωμένα. Τσίσασε τα μακρά μαλλιά με μάλαμα περίσω, το στρογγυλόζι πρόσωπο με μέλι θυμαρίσω, ήσυρε μονοκοντιλιά τον αργυρό τζιμπέτη και μάτια μπλαβοπράσινα τσίδο και γιαραέτη. Μα τη στερνή του πινελιά την είχε στερεμένη και τσίσασε χαμόγελο καρδιές για να μαραίνει. Τον άμυτο γονέο τζιβαστά προσκυνητάρι και τσαρμινιές το σφύλασε σαν τα κρυβό λογάρι. Χατήρια και θελήματα ποτέ δεν το σε χάλα και σε μνοπάθιανε σαφή με τσιπρεπιά στα ζάλα. Σε πατανία κάθεται ποτηλαλάτζι ανάδια, μαζί περαματίζουνε τα αργαστηριού τα φάδια. Το πίσω αντίπο πάνοντος έχουνε στερεωμένο, που είναι με νήμα κόκκινο σφιχτάρο στελιασμένο. Κι ο μπρόστος κρέμουντι κλωστές σειρά δεκαδιασμένες, ποτιχιονά τη χέρα τζιπιτήρια χτενισμένες. Μια μπροστινή, μια πισινή, μα βλεπισά περνούνε, έτσι άπου οι σταυροδεσές των μύτων μαρτυρούνε, και πότε αξαργητού η μια την άλλη αγγίζει, στα χίλιντος χαμόγελο αγαλιανά σταλίζει. Παραχωστάει και ραλαλά, ξανοίγει το κοράσι, μην τα πλουμιά ψημιδευτά ο θιός την έχει πλάσει. Δάκρυ χαράς ολόδροσο στα μάτια τζιπορίζει, στενάζει πως φουγγίζεται και τα κουτέντα αρχίζει. Χαρός εγώ μουλβέρι μου με τα περίσα κάλλη, ξεφουντωμένη ροδαράς του νου μου τα θογιάλι, στερνή μου παρηγόρηση, τσαυγής μου δροσονέρι, καμάρι τον γονέο σου τσιφαμελιάς ξαθέρι. Πότι κι αν διάξει χέρα σου, ό,τι κι αν ξετελέψει, πιτιδευτά και ξέκαλα θα μορφοχαζηρέψει. Μα γεροτσικαλιάσματα με δίχως παραχέρι, παξιμαδοζυμώματα που δεν έχουν τέρι, και σταθομπουγαριάσματα αν είναι και γαριασμένα, μοσχοβολούν σαπλόστρεσα στα ρούχα ξασπρισμένα. Μα από τσιμπιζιλοδουλιές που καλυμεντίζεις, στα νυφαντοξομπλιάσματα είναι που ξεκορφίζεις, με τέχνη να γοργοδιαστείς και να τηλιγαριάσεις, στα ντί να βάλεις τσικλωστές και να τσιροστελιάσεις, στη μη τους περαμάτισμα να μορφορεμεριάζεις, στο χτένι δίχως ξάργητα να καλοσυραδιάζεις, κι απότια στην κομποδεσά στον κάρδιο να ασφαλίζεις, θεμνά ομπρός το πέταλο να χαμηλοκαθίζεις, να μη σηκώνεσαι ποτιά σά με τα ξεφαντίκια, και εμείς να μπεζεντίζομαι όλα σου τα χαϊλίκια. Χαρός εγώ κοράσω μου.
0: Νίκο Λουκαδάκη, δεν έχει να κάνει ότι κατέχεις ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου. Έχει να κάνει ότι αυτά που γράφεις σε συνεπέρνει, το κείμενο σε συνεπέρνει. Το παθαίνω το ίδιο με τον Αντώνη τον Κουκλινό.
2: Ναι,
0: δεν αφήνεται περιθώριο στον οποιοδήποτε διαβάσει τα κείμενά σας, τα γραπτά σας, να πάει το μυαλό του κάπου αλλού.
2: Όλα αυτά φίλε μου από μια φωτογραφία.
0: Αλλά σε σένα όμως η απαγγελία, ο τρόπος εκφώνησης, είναι πολλά μάστερ. Αυτό θα πω μόνο.
2: Εντάξει, στόχο του Σόνια, τι είπαμε, εντάξει.
0: Έχεις κάνει τεράστια έρευνα πάντως, παρακολουθώ ότι ανεβάζεις στα media. Τεράστια έρευνα, γιατί να πω την αλήθεια, το να ξεκινήσεις να γυρεύεις την ιστορία στην κάθε λέξη, στη διάλεκτό μας, και όπως το κάνεις εσύ, να παραθέτεις λεξικά, να παραθέτεις αρχές, καταστάσεις στη μέση, είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά η οποία είναι για πολλά πολλά συγχαρητήρια.
2: Φίλε μου, να μην, εγώ δεν είμαι ούτε μορφωμένος ούτε τέτοιο. Εγώ το μόνο που προσπαθώ, Γιάννη, είναι να αναδείξω την ομορφιά της και ότι η γλώσσα μας είναι ένα εργαλείο, η διάλεκτός μας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογοτεχνικό εργαλείο. Και σπουδαίο λογοτεχνικό εργαλείο. 2-3 τηλεφωνήματα πριν ήταν η πεθερά μου, νομίζω δεν χρειάζεται να πω άλλο σχόλιο. Όποιος καταλαβαίνει. Αν έχουν αυτά που λέει η Μαρία Καλεντάκη λογοτεχνική αξία, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κρίνει.
0: Δεν είναι τρόπο ζωής.
2: Οπότε αυτό προσπαθώ και εγώ να αναδείξω αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι πολύ που ο κόσμος ασχολείται με τη διάλεκτο.
0: Στην
2: ψάχνη
0: συγκεκριμένων ανθρώπων.
2: Που δεν νομίζω, αν έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι που λέει και η πεθερά μου, χαίρομαι πολύ. Αυτό, φίλο μου, ξαναλέω ότι χαίρομαι πολύ που σε ακούω στο ραδιόφωνο, την
0: καλά,
2: αγάπη
0: Νίκο.
2: Μου, σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Σε ευχαριστούμε
2: από καρδιάς. Να είσαι καλά.
0: Καλώς το βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Ότι για να πούμε για τον Νίκο τον Λουκαδάκη είναι πολύ λίγο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Εύα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Σε σένα και σε όλο τον κόσμο που βγήκε στην εκπομπή. Ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο το Λουκαδάκη. Χίλια συγχαρητήρια κύριε Λουκαδάκη. Με την καλησπέρα μου. Να πω και δύο μαντιναδούλες, Γιάννη. Ναι. Να πω λέει στην αγκαλιά σου θα ήθελα. Να αφήσω την πνοή μου. Έτσι που σου έλεγα συχνά. Πως είσαι η ζωή μου. Όλη η ζωή μου ένα δέντρι. Στη υπομονή στο χώμα που το ποτίζουν με καημούς. Κι όμως αντέχει ακόμα. Σου κάνω και μια παρατήρηση. Άμα θέλεις εκτός αέρα.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Τη λέξη απέσια.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, περιμένουμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγό σου.
1: Και στα καλά μου όνειρα δεν θα ξανάσυρθω.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Όπως ζήτησε η κυρία Ευγενία από το Τυμπάκι. Και να καλησπερίσουμε τη φίλη την Τόνια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσύ?
4: Καλά είμαι κι εγώ. Θα καλησπερίσω την κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Γοντικάκη, τον Νίκο τον Λουκαράκη, το φίλο μου. Να είναι πάντα καλά με την Κιτούλα και όλα τα κοπέλια της Σεραμαρίας. Δισεύγονε εγγόνια όλα. Και την αγάπη μου σε όλους και ένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Βεβαίως, Τόνια.
4: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: με μολυβιά.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε την άλλη κυρία Ελένη από τον Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά εσείς?
2: Εχάρηκα, καλά είμαι και εγώ, προσπαθώ. Εχάρηκαμε πάρα πάρα πολύ που εξανάρθες στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και όλες.
2: Μας εδίνεις μεγάλη χαρά. Λοιπόν, αφιερώσω το βασιλικό, άμα θες να τον εμβάλεις στην πόρτα σου, αφιερωμένο σε εσάς και στην οικογένειά με πολύ πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά κυρία Ελένη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή βραδιά.
1: Καλό βράδυ.
2: Ναι, καλή βραδιά και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Ενώ ακούμε τον καλό φίλο τον Γιώργη το Λεκάτσι στο Βορδιάς. Όπως ζήτησε η κυρία Ελένη από το Τιμπάκι, η άλλη κυρία Ελένη. Πάμε να καλησπερίσουμε το φίλο μας στο Σωμαροστολή. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα και όλο το κρατήριο που βγήκε την κυρία Μαρία, τον Νίκο. Συγχαρητήρια Νίκο, δεν τον γνωρίζω, αλλά συγχαρητήρια χίλιες φορές. Σε όλο το ακροατήριο και όσους είπε η κυρία Μαρία, η Καλεντάκη, η κυρία Εύα, χαιρετώ. Και αν υπάρχει το τραγούδι του συντέκλου μου, του Λεωνίδα του Πάδου, ζωή θα δεν μου χάσει μια ώρα τη χαρά του, βάλε το αφιερωμένο σε όλο το κρατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Λογριά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

Αναγκαστικά δεν μπορούμε να ακούσουμε ολόκληρα τα κομμάτια που ζητάτε, γιατί καταλαβαίνετε, αν τα ακούγαμε ολόκληρα, θα χρειαζόμασταν 6 ώρες εκπομπή.

0: αγαπώ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα. Σκομαντούρα. Από τον καλό φίλο τον Βασίλη τον Κατρά.
1: Έπειραν πάλι το Μαριό. Έπειραν πάλι το Μαριό.
0: Στο τραγούδι ο Αριστίδης ο Ριζονάκης. Και στα λαούτα ο Μάνος ο Πυρνιωτάκης και ο Δημήτρης ο Σταματάκης. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Τετάρτου 2026.

Καλησπέρα Αντώνη Κουγλινέ, καλησπέρα. Γράφει ο Αντώνης στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή μας εβδομάδα, με υγεία να έχουμε. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές, στην κυρία Κοντικάκη που άκουσα, στην κυρία Καρεντάκη επίσης, στο Μιχάλη με την Καλλιόπη στο Κουτσουρά και τη φίλη μας τη Βαγγελιώτη Γιαπιτζάκη με την οικογένειά της στα Αγγελιανά. Να προσθέσω, καταπληκτικός ο φίλος μας ο Λουκαδάκης. Να είσαι καλά, Αντώνη μας.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννη και Μιχάλη Μπεζάκη. Και θα το χαρίσουμε στη φίλη μας την Τόνια.
1: Μην κλάψεις, αχ, μην κλάψεις, μην κλάψεις για...
0: Θα ξαναδιαβάσω για εσάς που το ακούσατε το απόψινό μήνυμα του Αντώνη του Κοκκινού, γιατί δεν ακουστήκε από τη συχνότητα του ερωτόκριτου. Πες το. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κοκκινός. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή μας εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακουρατές, στην κυρία Κοντιγάκη που άκουσα και την κυρία Καλεντάκη επίσης, στο Μιχάλη και την Καλλιόπη στο Κουτσουρά και τη φίλη μας τη Βαγγελιό για πιτζάκι με την οικογένειά της στα Αγγελιανά. Να προσθέσω, καταπληκτικός ο φίλος μας ο Λουκαδάκης. Δεν το συζητάμε, Αντώνη Κοκκινέ. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι πάντα καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε το φίλο του Χαραλάπη από τον Κουσόνα. Καλησπέρα, Χαραλάπη.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιάννη, και εσένα, σε όλη την παρέα μας. Ανεπαντή να πω και εγώ πράγμα, έτσι, μια μικρό, γιατί έχει λίγη ώρα να βγουν οι
0: κιάλοι. Σ' ακούμε.
1: Κάπως μαντινάζεις φιλοσοφικές, έτσι θα πω. Και λέω, μην τα σκορπάς τα έχει σου. Μάζωνε σαν μυρμήγι. Και από τη μύγια, λέει, μάθε το πως μπορεί να βγάλεις ξύγι. Με τσιδικούς σου, λέει, φίλε Γιάννη, με τσιδικούς σου, λέει, συγγενείς, μην κάνεις την αλήκη. Πάει και πιες όποτε θες, δίχως αγισβερίσει. Μικιός μεγάλος γίνει και κοντεύει να γεράσει. Μα δυο, λέει, με συγχωρείτε, μα δυο γαϊδάρο άχερα δεν ξέρει να μοιράσει. Λέω, σου κάμε το πρεπό και μην πηγαίνεις κόντρα. Όμως την πόρτα, λέει, του κουφού, όσο για θέλεις βρόντα. Τα λόγια σου τριχούν, τα πεις μέτρα τα εμένα. Και τη καρδιά σου τα κλειδιά μη δίδεις σε κανένα. Αλάτσι δεν φυτεύγουνε, μα εγώ θα το φυτέψω. Του κάθε νου σαν άλλα του ένα σακί να πέψω. Το γάιδα ρώμα, λέει, εντύσανε, φίλε Γιάννη, τον άνθρωπο να κάνει. Και αυτού του κακοφάνει και άρχισε να δακάνει. Χωρίς θεμέλια το χτίσε στ' αγάπης το μητάτο και πήγε σαν τον τρόχαλο με μια δροσούλα κάτω. Άφησε μπλιώτα τάματα και μάθε ποιοι είναι οι τρόποι και βαρεθήκανε σε μπλιό παπάδες και επιτρόποι. Όποια, λέει, γυναίκα στην ψυχή και στο κορμί χικάλι είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα το γυάλι. Και τελειώνω, φίλε Γιάννη, με τα φτερά του, λέει, ο αετός πολλιά στην τρούλα στένει. Δεν μοιάζει εκείνος του χοχλιού να γλύφει για να βγαίνει. Αυτά, καλό βράδυ και καλή
0: βδομάδα. Να είσαι καλά, Λάβη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε Θανάση Σκορδαλό. Το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ελένη.

Το ίδιο κομμάτι το χαρίζει ο καλός μας φίλος, ο Μάνος Αδαμάκης. Γράφει στο μήνυμά του: Γεια σου Γιάννη, καλή σεζόν. Όχι αυτό το προηγούμενο. Το επόμενο σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ο Μάνος Αδαμάκης που μας ακούει από τη Βοστόνη. Καλό απόγευμα θα πούμε Μάνο, σε σένα, στην παρέα σου. Και όλο τον κόσμο που μας ακούει εκτός Ελλάδας, εντός Ελλάδας, εντός Κρήτης.

Καλό στον Νέτο Νίκο τον Τρανδάκη. Καλό στην Άξο. Γράφει ο Νίκος. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλη την όμορφη παρέα μας. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε Λεωνίδα Κλάδο, όπως μας ζήτησε ο φίλος μας ο Σωμάρος Στέλιες. Είναι από την πρώτη εκτέλεση, έτσι, 1958. Λεωνίδας Κλάδος, Γιάννης Χαχαριδάκης.

Για πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννη Σπιθάκη σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM. Γιάννη Σπιθάκη, λίρα τραγούδι. Θωμάς Κυπράκης λαούδο. Μιχάλης Παπαδάκης στο άλλο λαούδο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 18 Ενάτου 2023.

0: Μεγάλη μας χαρά να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη.
1: Να είστε καλά και εσείς εκεί, καλή βραδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς?
1: Καλά, καλά και εμείς εδώ. Ο καιρός είναι καλός, εχθές είχαμε βροχούλα, μπόλικη. Αλλά σήμερα είναι καλά. Γιορτάζομαι σήμερα και του Κολόμβου την ΤΕΗ. Είναι γιορτή σήμερα, τα σχολεία κλειστά, όλα κλειστά.
0: Αυτός ο Κολόμβος μου φαίνεται ότι πρέπει να επαναξεταστεί.
1: Γιατί
0: την Αμερική την ανακαλύψαν οι αρχαίοι Μινόητες.
1: Ναι, αλλά το έχω ακούσει εγώ αυτό.
0: Και υπάρχουν ντοκουμέντα γι' αυτό.
1: Δεν το παραδέχονται τώρα. Δεν το παραδέχονται, τον Κολόμβο ξέρουν. Ναι, αλλά λένε και ο Κολόμβος, λέει, λεγόταν Κολομβάτης. Και ήταν από πτυχίο η καταγωγή, έχω ακούσει.
0: Με πρόγονο από, από το Ηράκλειο.
1: Με καράβια παντού. Έτσι. Δεν υπήρχαν οι συγκοινωνίες που έχουμε σήμερα, μόνο με καράβι. Λοιπόν, επειδή λύσει η Ισπανία. Ήταν και λίγο αλληταράς από ό,τι λέγανε, λίγο οξύθιμος, έκανε φασαρίες, τον έβαλανε φυλακή. Έλεγε λέει ότι η γης δεν είναι, είναι σφαιρική όπως το έλεγε. Το άκουσε η Βασίλισσα τότε, πώς τη λέγανε τώρα, η Φρυδερίκα, πώς τη λέγανε, η Ισπανία, τεχνώ κι εγώ. Και τον έστειλε, λέει αν τον αφήσει, λέει ούτως ή άλλως για... τον έχουμε για θάνατο, τον αφήσει, δεν ξαναγυρίσει. Και όμως έφυγε. Τον διώξανε από ό,τι ξέρω την ιστορία με και άλλους κρατούμενους. Το πρώτο μέρος που ήρθε εδώ ήταν το Πόρτο Ρίκο, στην Καραβαϊκή. Ένα νησί, το οποίο είναι πάρα πολύ Ισπανί και παντού είναι αυτοί, αλλά πιο πολύ και βγάζουν μάλιστα και τα ονόματά μας τα ελληνικά, οι Ισπανόφανοι, πολύ. Τα αρχαία ελληνικά ονόματα, τους αρέσουν και τα βγάζουν. Εκεί έκανε πολύ ζημιά ο Κολόμβος. Σκότωσε πολλούς, έπαιρνε με το ζόρι τέλος πάντων την περιουσία του, όλα αυτά που έκανε. Τελικά έστειλε στην Ελλάδα μπατάτα, νομίζω, τα κάτι μπαχαρικά, κάτι έστειλε. Δεν τα θυμάμαι τώρα και όλα αυτή τη στιγμή. Και μετά πιστέψαν ότι πράγματι υπάρχει άλλος κόσμος. Ενώ νομίζανε ότι ήταν μόνο η Ευρώπη και η Ασία, ότι δεν υπήρχε εδώ αυτή η Ήπειρο, η Αμερική. Παρόλο που ήρθε και ο Αμέρικος, ένας άλλος τον λέει, από εκεί πήρε το όνομά του. Ο θαλασσοφόρος ήρθαν πολλοί, ο Κολόμβος όμως το σφράγισε. Από τότε, λένε καμιά φορά όπως έχει κάνει πολλά χρόνια εδώ, λοιπόν, πότε ήρθε λέει, από τον Κολόμβο, με τον Κολόμβο. Αλλά να είναι καλά έτσι που είναι, με το ταξίδι αυτινό έχει βοηθήσει εκατομμύρια κόσμο, έχει σώσει εκατομμύρια κόσμο, έχει κάνει και κακά βέβαια, λέμε τη μια μεριά, λέμε και την άλλη, πολέμου και διάφορα, αλλά έχει βοηθήσει σε εκατομμύρια κόσμο, έχει σώσει αυτή η χώρα. Λοιπόν, και σήμερα το γιορτάζουν, σε πολλές πολιτείες βέβαια δεν τον γιορτάζουν, γιατί τους πήρε λίγο τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Πήραν οι Ευρωπαίοι τη γη τους, ορισμένες πολιτείες που είναι ακόμα... Τέλος πάντων, οι Ινδιάνοι, ορισμένοι, ναι. Είναι τα σχολεία κλειστά, όλα κλειστά, μαγαζιά τώρα να πας να ψωνίσεις, 50-60% και παραπάνω, αλλά εγώ δεν πάω σήμερα, θα πάνε πολύ κόσμο, άλλη μέρα. Ναι, είναι μεγάλη γιορτή για μας εδώ, ναι. Εγώ την καταλαβαίνω τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Πάντα να είστε καλά,
1: όλα
0: να
1: καλά,
0: γιορτάζετε τις γιορτές σας.
1: Το ακροατήριο, να είναι καλά όλοι, καλό ξημέρο.
0: Και το επόμενο κομμάτι που γίνουμε χαρισμένο σε εσάς και όλο τον κόσμο που λείπει από την πατρίδα μας. Όλους τους ξενιδεμένους μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

Καλεσμένο λοιπόν σε όλους τους ξενιδεμένους, όπου γης. Έτσι ακριβώς εκφωνήθηκε το κομμάτι αυτό. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Το μεγάλο καλλιτέχνη, τον καλό φίλο, τον Μιχάλη Σταυρό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
7: Αυτή την

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: σ' αγαπήσω.
1: Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό νομέ. Εδώ στο το FM στο 103,3. Ζωντανά κάθε Δευτέρα 9, 10 με 12. Ο Μάνες είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Να γκρουβάρουμε σήμερα γενικά, να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Συχνότητα 103,3 η κλασική αναλογική, ακροατές και ακροατρίες. Και www.lato.fm.gr, διαδικτυακοί φίλοι και φίλες. Και βεβαίως στο μουσικό όνομα, στο Instagram επικοινωνούμε, ανεβαίνουν διάφορα πράγματα, οπότε και εκεί βλέπετε τι γίνεται. Πάταμε τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καρμάλη 39, στον Άγιο Νικόλαο, γιατί αφορά τον ήχο, το φως, ό,τι συνεπάγεται για να έχετε άψογο αποτέλεσμα. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Εγκλήματα, για οτιδήποτε αφορά διαφήμιση, ταμπέλα, αυτοκόλλητο, μπλουζάκι, τα πάντα. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και acid jazz και disco και funk πάλι και λίγο house και break beats και απ' όλα. Έχουμε ένα δίδυμο του Silicon Soul για πρώτο κομμάτι για απόψε.

αυτά λοιπόν τα παλικάρια τα από την Σκωτία. Με πολύ δυνατή παρουσία στο χώρο της House κυρίως. Το κομμάτι βεβαίως που έχω επιλέξει απόψε δεν έχει να κάνει τόσο με την House. Τριπχοπίζει θα το έλεγα. Room 666 at the Deadly Hotel. Το πρώτο κομμάτι για απόψε από το Silicon Soul. Καλή ακρόαση.

Κάμιλ Φιλί Κονσόλ. Το επόμενο κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, στο 1990. Αναφέρομαι στο Dubby Good To Me των Beats International με την Lindy Layton στα φωνητικά. Θα πάμε να το ακούσουμε.

βεβαίως. Το κομμάτι έχει μέσα την πασογραμμή. Για όσους και όσες μπορείτε το να γνωρίσετε, του Guns of Brixton. Και με τα φωνητικά των SOS Band στο 1983 του κομματιού Just Be Good To Me.

Έτσι λοιπόν από τους Beats International. Το επόμενο κομμάτι έχει αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όταν φτιάχτηκε τέλος πάντων το κομμάτι αφιερώθηκε στη μνήμη του Notorious Big, όταν δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997 του μεγάλου ράπερ του Αμερικανού. Παφτάντι λοιπόν, βεβαίως με τη μελωδία του

Και βεβαίως αυτό είναι ένα μεγάλο hit στη δεκαετία του 90. Ένα πολύ μεγάλο χορευτικό hit. Το Plastic Dreams ακούσαμε τον Jay-Z. Το Plastic Dreams από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της house και της τέκνο μουσικής. Και εδώ άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το How G από τους Black Machine, τους Ιταλούς, το 1991, που βεβαίως έχει το ρίφ του σαξοφόνου από το Soul Power του 74 των Maceo and the Max. Αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

δεύτερο μέρος εδώ στο μουσικό όνομα Στρατό FM. Πολύ πολύ γνωστό το Magic Carpet Carpet Ride. Άντε με τα Σαρδάμ σήμερα. Από ένα project με το όνομα Mighty Dub Gods. Βεβαίως ποιος είναι πίσω από αυτό το project? Ο Fatboy Slim. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έβγαλαν πράγματα πριν την solo μεγάλη καριέρα τους ίσως ή παράλληλα. Ακούμε τους Expansions στο Move Your Body. Πολύ γνωστό χορευτικό των 90's και αυτό.

αυτό το κομμάτι τώρα. Έχει, είναι ένα μεγάλο hit βεβαίως, το 1989. Το Been Around the World από την Λίζα Στάνφιλντ. Αϊ, αϊ, αϊ. Προηγούμενο που ακούσαμε, Puff Daddy. Μάλλον που είπαμε για τον Puff Daddy. Θα πούμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει το χεράκι του και έχει πάρει τη λούπα ο Puff Daddy και το έχει φτιάξει με τον Notorious, το που έκανε τη μακαρία πριν που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο, για όσους ήσασταν συντονισμένοι ήδη εδώ στο Ρατό FM, στο Μουσικό Νόμο της Δευτέρας. Και αυτό που λέω σε κάθε εκπομπή, η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Δανείζεσαι, δανείζεις, εμπνέεσαι, εμπνέεις. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Είναι μια δίνη η μουσική που δίνει. Κάπως έτσι το μεταφράζω με το φτωχό μου το μυαλό. Βεβαίως το επόμενο κομμάτι, αλίμονο που δεν το ξέρετε. Έχουμε τους τεράστιους Faithless με το Insomnia. Από το Reverence, το άλμπουμ τους. Το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Απλά ακούστε το.

διαχρονικό χορευτικό κομμάτι, το Insomnia. Πιστεύω ότι όλες οι γενιές που δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν και θα το χορεύουν και αυτές.

Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Astri από τον χώρο της Acid Jazz. Took a huge rhythm, πολύ πολύ γνωστό, σαξοφωνιά τρελή, να είναι καλά. Στο καφέ ρυθμός ο Αντώνης ο Σαρής που μου το έμαθε τότε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, το παίζαμε εκεί που δουλεύαμε παρέα, ιδιοκτήτης ο Αντώνης, να είναι καλά. Από εκεί το άκουσα πρώτη φορά.

έτσι όπως το κόβω. Για το δεύτερο ημίωρο ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το κομμάτι, πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα ήχος και φως για την Viva Colors. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

άνθρωποι ποθούν, πράγματα όρατα να δουν. Έτσι κι εγώ ποθώ την δική σου αγάπη, σαν το σπουργίτι το νερό. Όπου κυλάς ακολουθώ και κάθε κάθος πρέπει μέσα μου ανατράπη. Έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει, ποιητή, σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.

0: Νίκη.
1: Ποιο?
0: Το Νίκη, περιμένω το Νίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

10. Σήμερα Δευτέρα ζωντανά. Στην ουσία ημερολογιακά αφήνουμε την άνοιξη, πάμε στο καλοκαίρι την επόμενη Δευτέρα. Αν και ο καιρός έχει μετακομίσει, δηλαδή είναι καιρός Απρίλη και είναι Μάης, αλλά τέλος πάντων, όπως και τον Οκτώβριο για παράδειγμα κάνει τις ζέστες που κάνει το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Ό,τι είναι, παιδιά, ό,τι είναι. Funky Destination, The Inside Man. Ακούσαμε για το τρίτο ημίωρο. Αγαπημένη και η επόμενη. Νομίζω φέτος είναι στο Release Athens, αν δεν κάνει λάθος. Λες. Loco. Και το κομμάτι και ο δίσκος Fun Lovey Criminals.

Αυτή βεβαίως είναι η Gulden Gang. Πολύ μεγάλη ιστορία και αυτοί κουβαλάνε στο χώρο της funk. Η πολύ μεγάλη δράση τους βεβαίως είναι στη δεκαετία του 70. Εδώ έχουμε το Jungle Jazz. Στην ουσία από το Jungle Boogie είναι μια δεύτερη βερσιόν του κομματιού. Μια long version με περισσότερο τζαμάρισμα στην ουσία, δηλαδή μέσα. Γιατί τότε γράφανε αναλογικά live. Έμπαινε ο drummer με τον μπασίστα, γράφανε από την αρχή τη βάση του κομματιού. Αλλά βασικά γράφανε όλοι μαζί. Ηχογραφούσανε όλοι μαζί, συνήθως. Ακόμα και το μικρό λάθος που μπορεί να αντιληφθείτε σε μια ηχογράφηση έχει τη σημασία του. Έχει και αυτό την ομορφιά του.

Αυτός είναι ο τεράστιος Prince. Single of the Times 1987, κορυφαίος δίσκος. Το μότιτλο κομμάτι είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλος καλλιτέχνης για Prince. Ένας από τους μεγάλους νονούς στο πάντρεμα της soul, της funk, της synth pop, ήταν και αυτός ο Prince.

19 λεπτά μετά τις 11 και για τη συνέχεια. Ακούγεται για το κρατσάρισμα στην ψηφιοποίηση του τραγουδιού του δίσκου, στο συγκεκριμένο. Tough Crew, στο Soul Food ακούμε. Πάμε.

ακούσαμε τους Poets of Rhythm. Στο More Mess on My Thing. Και πάμε τώρα με το Mama Said. Από την Καλίν Άντερσον. Στο χώρο της Acid Jazz. Ακούμε και Funk και Acid Jazz και House απόψε. Γενικά groovy πράγματα όπως έχετε δει. Και από τα story του Instagram όπως είπα και πριν. Πάντα από τους 103 κομμάτες μας ακούτε και από το www.fm.gr.

Εντάξει, με το κομμάτι αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις και έρχομαι με ένα πολύ έτσι σοβαρό ύμνο της pop για το τελευταίο ημίωρο εδώ στο FM. Παραμείνετε εδώ.

είναι η Μαντόνα Λουίς Βερόνικα Τσικόνε ή σχετο Μαντόνα. Τι γνωστή μωρέ η Μαντόνα, χινιέ η Μαντόνα. Μαντόνα μία. Στα 7 χρόνια σήμερα, η μεγάλη pop τραγουδίστρια. Ακούμε το Vogue. Ένα κομμάτι το οποίο είναι τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της pop για την δεκαετία των 90. Στο 1990 κυκλοφόρησε. Και στην ουσία αυτό το κομμάτι έφερε την κουλτούρα των gay στα κλαμπ στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έσπασε δεσμά κατά κάποιο τρόπο. Κατεστημένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε ακόμα δουλειά για πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κοινωνία μας. Πόνομος. Δυστυχώς. Γι' αυτό πάντα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε, να έχουμε το νου μας, το να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε, να κρατάμε τα νεύρα μας, να είμαστε λίγο πιο με αγάπη. Αυτό που λέω πάντα, αγάπη, αγάπη.

γιατί τι να πω στα παιδιά μου, ότι ο κόσμος που μεγάλωσα εγώ για αυτά δεν υπάρχει πια. Ναι, δεν υπάρχει πια, γιατί είναι κάτι άλλο. Όπως και προηγούμενα από εμάς, κάτι άλλο ήταν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι πράγματα και καταστάσεις, τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου και κρίσης σου, όλα αυτά. Για πάμε για τη συνέχεια να δούμε. You will rise up to sit back. 23 λεπτά πριν το τέλος.

αυτή η απίστευτη γκρούβα ανήκει στο Sweet Bug με το You Will Rise, με την Amen Laris στα φωνητικά. Η Sweet Bug ποιοι είναι στην ουσία? Στην ουσία είναι η μπάντα της Αντέ. Είναι τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Είναι στα ντουζένια του το acid jazz, το new soul. Φεύγουμε από τον πιο κλασικό ήχο του 70s, 80s και πάμε στα 90s. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πια μια από τις πολύ σημαντικές δεκαετίες της μουσικής.

43 λεπτά μετά τις 11. Εδώ σε όλο το FM. Και για τη συνέχεια, Solo Nice.

ωραία γκρούβες απόψε. Μα το έγραψα κιόλας, γκρούβι. Ξέρετε, δεν ανακοινώνω τις επόμενες Δευτέρας, ας πούμε, τι θα γίνει. Εκτός αν είναι κάτι που είναι συνέχεια του άλλου. Είναι αναλόγως στη διάθεση, όπως σας έχω ξαναπεί. Όταν κάθομαι να φτιάξω εκπομπή, το playlist, αναλόγως στη διάθεση, τι έχω ζήσει τις προηγούμενες μέρες, τι έχω ακούσει, τι έχω πει, τι μου έχουν πει. Έχω μια αλφα ψυχολογία και κάπως έτσι ετοιμάζω την εκπομπή. Άντε τώρα μην ευρειάσω. The brand new heavies. BNH. Τα αρχικά του στην ουσία. Ομότιτλος δίσκος, ομότιτλο κομμάτι. Από τις κορυφαίες μπάντες και αυτοί στο χώρο της New Funk, Acid Jazz κτλ.

Λοιπόν, 2-3 κομμάτια που μείνανε για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Οπότε, σιγά σιγά και το απόψινό ταξίδι φτάνει στον προορισμό του. Ο Μάινες ήταν στο μικρόφωνο, το δείχνει και η μουσική επιμέλεια. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Ήταν το μουσικό όνομα της Δευτέρας εδώ στο Λατο FM στο 103,3. Εγώ πέρασα όμορφα, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Mighty Imperials, το Funky Belly για τη συνέχεια. God Decor για τη συνέχεια, μετά με το Passion και τελευταίο το What Is Love, το πολύ πολύ γνωστό. Από τους Hardway. Εύχομαι υγεία μέχρι το επόμενο μας ραντεβού. Το ραδιοφωνικό. Αγάπη. Και να ακούτε καλή μουσική. Τώρα είναι ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πρώτη καλοκαιρινή μέρα. Με καλοκαιρινό, έτσι μου ήρθε τώρα θα το πω, καλοκαιρινό σετ. Καλό βράδυ.

0: ερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dalton.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα